πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώ περνάνε τα χρόνια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι να ακούει άραγε.
1: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάω σε μια συναυλία που λέτε. Έτσι. Ναι. Και εκεί που έπαιζε η μπάντα, ξαφνικά σταματάει, τα μαζεύουν όλα βιαστικά και φεύγουν.
2: Γιατί?
1: Ποια μπάντα ήτανε?
2: Είναι η. Όχι. Go Band.
1: Η Iron Maiden.
3: Όχι. Όχι.
2: Καλό.
3: Σ' άρεσε εσένα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Νύχτωσε νωρίς, έξω δεν θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ρυθμός. Και ο Σταμάτης, η Πινελόπη Αναστασοπούλου, δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό.
5: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
6: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
7: Παίζει δυνατά.
8: Παίζει ελληνικά.
9: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
0: Θα σου στέλνω φιλιά.

Καλή τη μέρα είναι σήμερα, καλή. Ποια χρονιά, καλέ Μαρσόγρανη, τα λεμόνι στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εντάξει, δεν θα πω ψέματα, την ήπια τη γρανίτα μου με το λεμόνι. Όχι ακριβώς δηλαδή γρανίτα με λεμόνι, ένα λιμοντσέλο ήπια, τι να κάνω κι εγώ σαν παιδί, δεν κρατήθηκα, δεν αντιστάθηκα. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι το ρολόι να δείξει 8, ελπίζω να είσαι καλά. Διανύουμε μία εβδομάδα πόπο κόσμο παντού. Πόπο κι εγώ, εντάξει, τι να κάνω, είμαι μια από εδώ, είμαι μια από εκεί, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Γυρίζω από εδώ, γυρίζω από εκεί. Σουρτουκεύω, θα έλεγε κανείς. Ελάτε να γίνουμε μια παρέα αυτή την μεσοβδομάδα μας. Μεσοβδομάδα. Τι ημέρα είναι σήμερα, ρε μαγκές? Για να δω λίγο. Είναι προ-Παρασκευή. Α, μπράβο. Είναι προ-προ 15 Αυγούστου. Είναι 13 του Αυγούστου. Σιγά-σιγά δεν θα αποτελειώνει το καλοκαίρι, αλλά σιγά-σιγά δώσ' τα όλα, γιατί δεν έχουμε και πολύ ακόμη. 6982-951-951 να μου στείλει το μήνυμά σου. Εγώ νομίζω έχω μαυρίσει αρκετά. Δηλαδή, αχ, έφερα με τα γυαλιά ηλίου ήρθα, παιδιά, για εκπομπή σήμερα. Κάτσε να τα φορέσω. Α, τι ωραία. Κλασικά πήρα σήμερα τσουρεκίνη, με είδαν εκεί, μου λένε γεια σας. Λέω γεια σας και εσάς, στον κλασικό φρέντο εσπρέσο. Με είδαν αλλιώς, παιδιά, είμαι μαυρισμένη κάργα πατλιά, μιλάμε. Και νομίζω ότι κάνει και ωραία αντίθεση αυτό το τζιν, το πάκι. Τέλος πάντων, ελάτε να γίνουμε μια ωραία παρέα. Ακολουθεί Αντώνης Ρέμος και Μάνος Πυροβολάκης. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω. Κάνε ό,τι θες και μείνε απρόβλεπτος. Γκρουποθεραπεύσου, καλώς ήρθες και καλημέρα.

Ένα blast from the past από Νίκο Βέρτη μας αξίζει, γιατί είναι πρωινό πολύ προ Παρασκευής. Και εσύ είσαι γκρουποθεραπευμένος και κοσμοσυντονισμένος και θα αφιερώσω εδώ τον Νίκο Βέρτη στο χάρι από την Καταρίνα με πολύ αγάπη. Καλημέρα στο Στέφανο, στη Φωτεινή και στην Κωνσταντίνα που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Πάρα πολύ, παιδιά, έτσι. Δεν ξέρω, αυτό το καλοκαίρι πολύ γρήγορα περνάει. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλω να ρίξουμε λίγο ρυθμούς, να περάσει λίγο πιο αργά. Αλλά έχουμε και ιδιαίτερα ανεβασμένη θερμοκρασία. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην πόλη, σχεδόν 28,5. 50% η υγρασία μας και θα φτάσουμε λίγο αργότερα ένα τίμιο 33, άλλη 34, μη σου πω εγώ. Με το κλασικό αγέρι μας εκεί περίπου στις 3 θα φτάσουμε τα 4 μποφόρ. Έθριος ο καιρός προβλέπεται σήμερα. Έτσι, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα έθριος προβλέπεται σήμερα. Αύριο έτσι μια μικρή συννεφιά και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Και κάπως έτσι τάπα θα μας πάει μέχρι και την Κυριακή. Στους 29, στους 30, εκεί θα κοιμανθούμε. Οπότε αν περιμένεις τα τρελά, τα πατυρντή του καύσωνα, δεν είναι αυτή η ώρα τώρα. Πότε είναι η ώρα? Μάλλον το άλλο Σαββατοκύριακο, που δίνει παιδιά 37. Και εγώ είμαι από τους τύπους που έρχεται 21-22 Αυγούστου, εκεί μετά την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, και λέω: α, πάει τα κεφάλια μέσα. Δεν πάω για μπάνιο, δεν εκδρομάρω, δεν κάνω τίποτα. Λες και μετά της Παναγίας με έχει πιάσει κάτι τώρα εμένα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραίο να συνεχίζει τις διακοπές σου μέχρι και Οκτώβρη που συνεχίζει η κολλητή. Καλημέρα, αν με ακούει. Γιώργο, γεια σου. Γεια σου και σένα, Τζον. Ελάτε, 6982-951-951, γιατί τώρα θα σε ανεβάσω, Μέρια.

Καλά τώρα, ειδικά οι καλοκαιρινοί έρωτες είναι μη σου τύχη. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Είναι 13 του Αυγούστου και περιμένουμε έτσι υπομονετικά να δούμε τι θα μας φέρει αυτό το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Τρίμερο, ξέρεις τώρα. Εγώ το κάνω την Παρασκευή γιατί φαντάζομαι την έχεις πάρει την αδειά σου. Δεν ξέρω όμως για σένα που είσαι στο δρόμο και δουλεύεις, για να δω. Καλημέρα, φίλε Παναγιώτη, τι μου έχεις στείλει εδώ. Μάλιστα, καλά το πας με Ελληνίδου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και κάτι με φωνητικές απαιτήσεις Whitney Houston, αλλά καλά το πας. Πού πας? Πας για δουλειά, πας διακοπές, πού φεύγεις, τι κάνεις, τι κάνετε επιτέλους? Καλημέρα στη φίλη Νικόλ. Κορμί σοκ. Ανεβάζω και τα story μου, εγώ ξέρεις τώρα τα δικά μου, τα ταξιδάκια μου, τα ωραία μου, τα τούτα μου, τα κίνα μου. Καλημέρα στη Φωτεινή και στον Αποστόλη. Γεια σας, παιδιά, και χαρά σας. Και όσο συνεχίζετε να κοσμοσυντονίζεστε, ρε φίλε, τι παντήρι, τρελό έχει γίνει εκεί πέρα με την έκλειψη λίγου Ιρλανδία, κουλουπού κουλουπού. Πόπο, εντωμεταξύ γέμισε κυριολεκτικά Instagram, Facebook, όλες τις σελίδες στα social media με αυτή την έκλειψη που σημειώθηκε εκεί. Η Βρετανία σε άλλα λαγμό. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Πολύ σκοτεινιά. Δεν ξέρω, εγώ τις φοβόμουν τις εκλήψεις πάντα. Είχα μία, ξέρετε τώρα, ένα κάτι, αλλά πολύ θα ήθελα να βρεθώ εκεί, Ιρλανδία, UK, να τις δω κι εγώ. Μοναδικές εικόνες, λέει, σκοτεινιά σαν όλα. Βόρεια Ισπανία επίσης έγινε ορατή. Η έκλειψη άρχισε στο βόρειο άκρο της Ρωσίας και βύθισε την δυτική πλευρά της Ισλανδίας στο σκοτάδι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πέτρος Ιακωβίδης για τη συνέχεια. Μένεις μαζί μου.

Bonjour και good morning. Με Πέτρο Ιακωβίδη εδώ στο Group Therapy. Προ-Παρασκευή 13 του Αυγούστου και στο Κοσμοράδιο 95,1. Εύχομαι στο Γιώργο εδώ πέρα να απολαύσει το πουσουκού του και μου λέει ου, θα το απολαύσω. Και μου δείχνει εδώ φωτογραφίες από το λεωφορείο. Φυλάκια στα γλυκά επιβατούδια που πάνε τώρα, φαντάζομαι, στη δουλειά. Γιατί τόσο νωρίς, 13 του Αυγούστου, πας στη δουλειά και ψιλοβρίζεις, να πω την αλήθεια. Δεν είσαι και στα καλύτερά σου. Αλλά έλα εδώ να κοσμοσυντονιστείς. Μια χαρά, ωραία, θα περάσουμε. Τι καλά. Και ο Πάοκ ελπίζουμε να περάσει καλά σήμερα, γιατί αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άντερλεχτ στις 9.30. Θα το δεις στο Open. Ελπίζει τώρα να πάρει την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Europa League. Δύσκολο το μάτς, εκτός έδρας το μάτς, αλλά μια χαρά, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Θα το δουν πολλοί φίλοι και γνωστοί. Μου λένε σήμερα από κάρα, τους λέω σήμερα εγώ ύπνο. Ωστόσο, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και υγρού στίβου από Ερτ Σπορ, διπλή ευρωπαϊκή δράση στις 7.30 στο Παρίσι, στις 8.30 από τον Μπέρμιγχαμ το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, για να δεις τα, ξέρεις τώρα, τα δικά σου. Εμένα μου αρέσει να βλέπω, παιδιά, το καλοκαίρι. Πω, το καλοκαίρι ισοδυναμεί με αθλητικά. Αθλητικές ειδήσεις, αθλητικά γεγονότα, δεν ξέρω. Ίσως να ήμουν πάντα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες επηρεασμένη, δεν ξέρω. Αλλά για μένα το καλοκαίρι είναι τηλεόραση, απόγευμα τηλεόραση και αθλητικές μεταδόσεις. Τι ωραία. Μιας και λέω αθλητικά, πανελλήνιο ρεκόρ και πέμπτος στην Ευρώπη ο Δημήτρης Μάρκος στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, και ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο τώρα στο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Και μετά εγώ πάω να κολυμπήσω, ρε φίλε, και έχω ένα παθαίνω, ένα τσότσο, δηλαδή κολυμπάω σαν το σκύλο, δεν μπόρεσα να κάνω ποτέ αυτή τη χεριά που λένε, αυτό το ελεύθερο, το ένα χέρι, δύο χέρια, βουτάς και βγάζεις λίγο το κεφάλι να πάρεις ανάσα έτσι από τα αριστερά ή από τα δεξιά όπου σε βολεύει. Ποτέ, πάντα σαν το καρκαλέτσι βουτάω. Δέσποινα Βανδύ για τη συνέχεια, να μ' αγαπάς και να αγαπάς και τον Group Therapy.

Αν κάτι πρέπει να βάλω στο πρόγραμμα φέτος, είναι να φύγω στην Αθήνα, ρε φίλε, κάποια στιγμή έτσι το χειμώνα, να πάω να απολαύσω Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ, γιατί είναι ένα σχήμα που πραγματικά θα ήθελα να έρθει και από εδώ κάποια στιγμή. Το περιμένω πολύ. Μ' αρέσουν και ιδιότερο μερά. Θα ήθελα να πούν και τραγούδια η μία τη άλλη. Πω πω τι ωραία που θα ήταν. Group Therapy, προ-Παρασκευή, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ζεστό, ζεστό. Όχι αρρωστιάρικο, ελπίζω. Εντάξει, νομίζω καλά είμαι. Οι Αθένες, παιδιά, πονάνε ακόμα. Ένα μήνα μετά, είναι απίστευτο. Και ο αριστερός και ο δεξής εκεί στο λαιμό δεν είναι αμυγδαλές, είναι Αθένες. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Πίνω ζεστά, όχι. Πίνω μέτρια, χλιαρά, όχι. Πίνω κρύα, ρε φίλε. Πίνω κρύα γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Και δεν μπορώ να την παλέψω. Δηλαδή, αυτή η Κέρκυρα, αυτό το νησί, Θεέ και Κύριε. Και θερμοκρασία στο Θεό. Και το βράδυ εκεί παλιά πολύ καμίνι από τα τσιμέντα. Πω. Είχε 32 και ήταν αίσθηση, ξέρω εγώ, 37. Εντάξει, άναβε το αυτοκίνητο εντωμεταξύ. Πολύ, πολύ ζέστη. Οπότε και εγώ ήθελα τα παγωτάκια μου, ήθελα τα γρανιτάκια μου, ήθελα εκεί πέρα τα νεράκια μου. Τα ήθελα τα πράγματά μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Διάβαζα τα νέα εδώ στη Χαλκιδική που λέει ότι οι τουρίστες και οι Έλληνες λουόμενοι βγαίνουν με τσουξίματα σε Νέα Ηράκλεια κτλ. Γιατί έκαναν την εμφάνισή τους με δουσούλες, με δουσίτσες. Πω, τις φοβάμαι, πω, τις τρέμω. Εγώ ήμουν όμως χιλιόμετρα μακριά, οπότε τότε δεν με ένοιαζε. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάω καμιά Χαλκιδικούλα. Δεν ξέρω εσύ τι θα κάνεις. Μου στέλνεις το 6982-951-951 και δεν ξεχνάς ότι μπορείς να κάνεις και την αίτηση για το τουρισμό για όλους. Μην το αναβάλεις μια από εδώ και μια από εκεί. Μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι. Όλοι μου οι φίλοι μου λένε εντάξει, θα την κάνω, έχω χρόνο. Άμα έρθει όμως 21 Αυγούστου 22 και πεις τσουπ, οχ, το χάσα, μετά τι θα κάνεις. Αν με ακούς, κάν το. Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται αμέσως τώρα.

Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η διάθεση. Προπαρασκευή 13 του Αυγούστου. Τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαιράκι. Απόλαυσε το Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο φίλο Μανώλη και στην Ελευθερία. Μου στέλνετε εδώ τις ωραιότατες φωτογραφίες από το ταξίδι. Φεύγετε. Φεύγω, μου λέει Ελευθερία με άδεια. Δύο εβδομαδούλες off. Πώς θα γυρίσω στη δουλειά, δεν ξέρω. Οι δύο εβδομαδούλες είναι το ιδανικό. Στη μία δεν το απολαμβάνεις ιδιαίτερα. Λες πω δεν ξεκουράστηκα. Στις τρεις δεν θες να ξαναδείς τους συναδέλφους. Οπότε νομίζω ότι οι δύο εβδομάδες είναι το ιδανικό. Έτσι για να μην χάνεις και την επαφή, ρε παιδί μου τώρα. Κατάλαβες τι εννοώ. Καλημέρα στους απανταχούκους μου συντονισμένους που κάνουν κάμπινγκ. Ο ύπνος στο κάμπινγκ μπορεί να είναι πιο ευεργετικός, λέει, από ό,τι φανταζόμαστε. Αν δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς καλά, ξέχνα έξυπνα μαξιλάρια και εφαρμογές ύπνου και κάνε κάμπινγκ. Έτσι λένε οι έρευνες ότι ο ύπνος γίνεται πιο βαθύς, αυτός ο βραδαίων κυμάτων της ξεκούρασης. Λόγω ήχων και δροσιάς, ο άνθρωπος νιώθει πιο ξεκούραστος το πρωί. Το μεταξύ δροσιά, εγώ έχω κάνει κάμπινγκ και κάθε πρωί ξυπνάω από τις 7 και στάζει από τη μύτη η σταγονίτσα και τρέχει στο στόμα και γλύφω τον υδρότα και την αλμύρα. Δεν ξέρω τη φάση και που την είδαν τη δροσιά. Ωστόσο, αν δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς, να το δοκιμάσεις, γιατί ενίοτε και άμα είσαι στις ιδανικές συνθήκες και άμα έχεις την ιδανική θερμοκρασία και τη θέση κάτω από τα δέντρα και ναι, όντως ο ύπνος μπορεί να γίνει ευκολότερος. Καλημέρα στον Άγγελο από νέους πόρους. Καλέ, σήμερα θα σου έρθω. Έχετε ωραία αμουδερή παραλία. Δεν ξέρω αν θα σου έρθω σήμερα, αύριο, μεθαύριο ή παραμεθαύριο. Θα το σκεφτώ. Γιατί και η πλάκα λιτοχώρου, ξέρεις τώρα. Είναι in. Θα κάνω φέτος και τη γιορτούλα μου εκεί 15 Αυγούστου. Τι ωραία, μαζέψω την παρέα. Ελπίζω με ένα σκορδοκολιέ, βέβαια, γιατί μην μας ματιάξουν πάλι και πάθουμε κανένα τσότσο. Γιάννης Πλούταρχος, Blast from the Past. Σου φέρνω, γεια σου, ρε Άγγελε, αφιερωμένο σε σένα. Είναι από το 2003. Το δυναμώνεις και απολαμβάνεις.

0: Blast from the past από το 2003 με Ειρήνη Μερκούρη. Συνεχίζουμε, γκρουποθεραπευόμαστε, κοσμοσυντονιζόμαστε στους 95 και έναν φυσικά με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης, 13 του Αυγούστου σήμερα. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτή η περίοδος για μένα έχει μια χαρμολύπη. Από τη μία λέω αχ τι ωραία, πάρα πολύ ζεστή εβδομάδα με πατηριδιά, με πάρα πολύ ωραία τζέρτζελα, με τους φίλους όλους. Συγγνώμη και για τις άγνωσες λέξεις σε περίπτωση που. Αλλά από την άλλη λέω όλο και πιο κοντά στο φθινοποράκι. Δεν θα σε κατεβάσω όμως τη διάθεση καθόλου. Θα σου πω έτσι για το υπέροχο νησί αυτό της Κέρκυρας. Ρε φίλε, τι νησάρα. Πάρα πολύ μεγάλο νησί, δεν γυρνιέται σε ένα πενθήμερο δυστυχώς. Θέλει και κάτι ακόμη. Θέλει τουλάχιστον 8 μέρες θα πω εγώ. Γιατί αν δεν είσαι και του πολύ τζερτζελού να γυρνάς 3-4 παραλίες τη μέρα και είσαι πιο αραχτός και θες να ξεκουραστείς κιόλας στις διακοπές σου, να ρίχνεις καμιά σχέστα, να κοιμάσαι, θέλεις τουλάχιστον 10 μέρες. Τώρα άμα είσαι όπως ήμουν εγώ 3 παραλίες τη μέρα και δώσω και πάμε και ναι και φύγαμε, όχι, εντάξει, σε μια εβδομάδα νομίζω τα γυρνάς. Δεν τα γυρνάς, τα γυρνάς. Βέβαια, απέρριψα την νότια πλευρά, τον Κάβο κτλ. Δεν μ' αρέσει τόσο τουριστική άποψη των νησιών. Μ' άρεσε όμως η βορειοδυτική πλευρά, εκεί Παλαιοκαστρίτσα, τέτοια. Εντάξει, τα νερά, όχι και τόσο παγωμένα, μην τρελαθούμε και εντελώς. Έχω πάει νότια Κρήτη, εγώ έκανα 2 ώρες να μπω. Κολυμπάω και στους καταράκτες εκεί στον Όλυμπο. Γι' αυτό και με χάλια κάθε φορά. Αλλά εντάξει, όχι πολύ κρύα νερά, θα πω. Έτσι, προσβόρεια, ωραίες παραλίες. Ωραία, γενικά, πολύ ωραία. Το μόνο μείον, ρε παιδιά, σε όλα τα νησιά νομίζω, είναι ο υπερτουρισμός. Δεν μπορείς να πας πλέον σε μια παραλία και να απλώσεις την πετσέτα σου σαν άνθρωπος. Είναι δίπλα σε απόσταση πατούσας ένας άλλος. Τώρα, Έλληνας τουρίστας δεν μας ενδιαφέρει. Ένας άλλος όμως. Και αυτές οι παρθένες παραλίες που κάποτε έλεγες τι ωραία εδώ να απλώσουμε την πετσέτα να είμαστε μόνοι, πλέον τις έχουν μάθει όλοι από τα γνωστά social media και διάφορα ταξιδιωτικά βοηθήματα και τέτοια. Και έχει γίνει ο κακός χαμός αφού ξυπνούσα αχά. Άραγα 7-7.30 για να είμαι εκεί πέρα γύρω στις 9 στην παραλία να μην πετύχω όλα αυτά, κατάλαβες. Όσο για Κέρκυρα λέει εδώ Άγγελος να πας Άγιο Γόρδιο, τώρα πάει, τελείωσε. Το είδα το νησί Άγγελέ μου, το είδα, δεν έχει άλλο, δεν έχει κάτι άλλο να δω. Έφαγα και σοφρίτο, έφαγα και παστιτσάδα, όλα τα φαγα.
1: Ούτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο, ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος τον 59χρονο για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Ομολόγησε ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο μέσα σε διάστημα 4 ημερών. Δήμος Κασάνδρας. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης παράνομου εξοπλισμού από τις παραλίες. Κίμολος. Έλεγχεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έπειτα από το θάνατο του 17χρονου από ηλεκτροπληξία. Πολωνία. Κυβερνοεπίθεση εκθέτει τα δεδομένα περίπου 19 εκατομμυρίων πολιτών. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρα στην Άντερλεχτ στη ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

φύρτε, ένα χασμουριτίνι. Ένα μικρό χασμουριτίνι. Εντάξει, τι να κάνω, ρε παιδιά, με 4,5 ώρες ύπνο είμαι κι εγώ σήμερα. Ξέρετε τώρα, ήξεις αφήξεις. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 13 του Αυγούστου. Εντάξει, είναι προ 15 Αυγούστο. Δεν έχω σκεφτεί τι δώρο θα μου κάνω στη γιορτή μου ακόμη, αλλά σίγουρα θα βγάλω τα φιλαράκια να τα κεράσω μετά από 2-3 χρόνια που έχω να το κάνω αυτό. Γιατί συνήθως δεν μαζευόμαστε. Οπότε λέω, φέτος είναι η ευκαιρία. Ήρθε και ήρθαν και κάτι φίλοι από Αγγλία. Λέω, ωραία θα περάσουμε και φέτος. Με σκορδοκολιέ πάντα. 6982-951-951. Θα είμαστε γκρουπο θεραπευμένοι μέχρι τις 8 να μου στείλει το μήνυμά σου. Την καλημέρα σου. Όπως εδώ η Στέλλα, ο Λουκάς και η Αναστασία που μου στέλνουν τα ωραία τους καφεδίνια, τις άδειές τους. Θα πάνε. Α, παξό αντίπαξο. Είχα πρόταση να πάω, Στέλλα, αλλά όχι. Γιατί αυτά τα καραβάκια που τους πηγαίνουν είναι τίγκα. Τίγκα στον κόσμο. Οπότε εγώ δεν μπορώ έτσι. Είμαι λίγο. Μην με βλέπεις εξωστρεφή. Μην με ακούς βασικά εξωστρεφή. Θέλω την ηρεμία μου, θέλω την ησυχία μου. Να φανταστείς το Σιδάρι στο κανάλι της αγάπης, αυτό το κανάλι D'Amour. Πήγα 8 και 25, 9 παρά για να το πετύχω τελείως άδειο, γιατί δεν αντέχω να ληφθώ και με την άργυλό μου εκεί. Πασαλήφθηκα, μούρι, πλάτη, χέρια, μπας και κάνει δουλειά. Μπας και θεραπευτούμε και από τις ιώσεις, μια και καλή, όχι μόνο για λόγους αισθητικής. Και το βάζω και στα αγαπημένα μου μέρη. Πολύ ωραίο, πολύ ρομαντικό, αρκεί να πας μια μέρα που να το δεις deep για deep. Να μην έχει άνθρωπο, θα το απολαύσεις. Ωραία παραλία ήταν το Κατεβασίδι, αλλά είναι κρυφή και είναι έτσι άγρια η ομορφιά της. Ακροτήρι δράστη, να πάτε οπωσδήποτε, παιδιά, η θέα εκπληκτική από ψηλά. Στην παραλία του Λογκά, έτσι για το ηλιοβασίλεμα, το μοναδικό, το πάρα πολύ ωραίο. Παραλίες τώρα, Κυροβινιά, ωραία, και η Χωμή, το γνωστό Paradise Beach, πολύ ωραίο. Και η γέφυρα εκεί στους Λιαπάδες, πάρα πολύ ωραία. Ανήκει ας καραβάκι, λέει ο Άγγελος, μόνη σου, αντίπαξου αξίζει. Α, μόνη μου ανήκε σε καραβάκι. Εδώ θα ήμουν. Όχι, εντάξει. Καλημέρα στη Ράνια. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου από τη Σκίδρα. Εργασία και χαρά κάθε μέρα. Έτσι, με αυτή τη διάθεση σας θέλω, ρε φίλε. Καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συνοικίες. Το δυναμώνεις και απολαμβάνεις.

Σε όλα τα νησιά πάντως, ας συνενέσουμε, ας συμφωνήσουμε ότι ο λογαριασμός θα είναι, ρε παιδιά, ιδιαίτερα τσούχτερος. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 13 του Αυγούστου, τα προ 15 Αυγουστιάτικα. Μια εβδομάδα super, super hot, με πάρα πολλά events να κάνετε ό,τι θέλετε, έτσι να περάσετε όπως επιθυμείτε. Καλημέρα στον φίλο Δημήτρη. Μη χασμουριές, προσπαθώ να συνέλθω στη δουλειά, κρατάω τιμόνι. Καλημέρα από τη δροσερή Βρέμη, με 11 βαθμούς σήμερα ξεκίνημα. Δεν είναι δροσερή 11 βαθμοί, είναι παγωνιά οι 11 βαθμοί. Αφιερωμένο το τραγούδι από μένα. Αχ, ευχαριστώ ρε Ρανιά. Τι να πω γι' αυτό, το να ξεκουραστείς. Άντε να πω ένα μην. Τη ρωτάω πότε θα ξεκουραστείς. Ελπίζω και εσύ κάποια στιγμή να πάρεις ένα off. Αλλά το κορίτσι κάνει δύο δουλειές και είναι δύσκολα τα πράγματα. Με μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης μπορώ να σου πω ότι δεν θα δυσκολευτείς. Ανατολικά, δυτικά, στον περιφερειακό, μια χαρά. Όλα είναι εξαιρετικά. Και στη Χαλκιδική εκεί και στην Νικήτη. Εντάξει, παιδιά, ακόμα 7 και 4 αλίμονο αν είχε κίνηση. Τι έκανα τώρα στις διακοπές αυτές? Κυνηγούσα διάφορα, κυνηγούσα τα τέλεια μέρη, κυνηγούσα πάρα πολύ τέλειο βασίλεμα τα παιδιά. Κάθε μέρα και ένα ήλιο βασίλεμα. Μία να το δω από εδώ, μία να το δω από εκεί. Πάρα πολύ ωραίο σποτ στο κανόνι εκεί που κάνουν plane watching, που βλέπουν τα αεροπλάνα να περνάει. Βλέπεις το αεροπλάνο κανονικά να περνάει από πάνω σου. Ακούς την προσγείωση έτσι και τις τουρμπίνες και ακούς και τις τουρμπίνες της απογείωσης. Και γενικότερα για εμάς που έχουμε και μια μίνι αεροφοβία, είναι ό,τι πρέπει για να το ξεπεράσουμε. Αλλά εκεί περίπου στις 8-8.30 που ο ήλιος χάνεται λίγο και βλέπεις το αεροπλάνο να προσγειώνεται στο ηλιοβασίλεμα, πραγματικά είναι η καλύτερη στιγμή από αυτό το νησί. Γενικά την Κέρκυρα την προτείνω για όλους. Για παιδιά, για παρέες, για ζευγάρια, είναι εξαιρετικά. Κωνσταντίνος Αργυρός και Light. Πάμε για ένα ηλιοβασίλεμα, γιατί πολύ τα κυνηγήσαμε. Ας τα ακούσουμε κιόλας.

0: Αυτό το τραγούδι είναι μόνο αναμνήσεις. Group Therapy προ-Παρασκευής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, 13 του Αυγούστου, Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων. Σήμερα δεν γιορτάζω, δεν πειράζει. Συνεχίζετε, μου στέλνετε και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που θέλετε να κάνουν αργότερα τα παιδιά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο. Γεια σου, Ρέφη, που μου στείλε το τηλέφωνο, να ξέρει το προωθώ. Καλημέρα και στην φίλη Ελένη. Τώρα, τι όνομα είναι αυτό στο Viber, δεν το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, από την όμορφη Κρήτη το έχω λάβει το μήνυμα και θα το προωθήσω. Γεια σου, Λευτέρη. Έκανα ήδη, λέει, τη φραπεδάρα μου. Πάντα συνεπής στο ιδιαίτερό μου μεράκι που μου ομορφαίνει με τρόπο τέλειο τα πρωινά. Γλυκό με πολύ γάλα. Αχ, τώρα ξέρεις. Έχω και ντροπαλό έντερο, να πω την αλήθεια. Τώρα που πήγα, ας πούμε, διακοπές, πόσες μέρες θα πάω? 5 μέρες θα πάω, 10 μέρες θα πάω. Δεν την επισκέπτομαι τη φίλη τουαλέτα. Τι να κάνω, παιδιά, είναι και τα ντροπαλά κάποιες φορές. Καλημέρα, μαράκι. Είμαστε ήδη στην παραλία και είμαστε μόνοι μας. Υπέροχη ησυχία, την πιο όμορφη καλημέρα μας. Γεια σου, Δημήτρη και Χριστίνα. Σε ποια παραλία είστε μόνοι σας και έχει υπέροχη ησυχία? Εντάξει, βέβαια, μόνοι σου και μόνο σου 7 και 20 μπορείς να είσαι σε οποιαδήποτε παραλία. Δεν ξέρω μετά τις 12 αν συνεχίζεις να είσαι μόνος. Σήμερα όμως θέλω να σας ρωτήσω έτσι κάτι ωραίο, κάτι καλοκαιρινό, κάτι διαφορετικό. Θέλω να μου πεις την πιο ωραία καλοκαιρινή μυρωδιά. Θέλω έτσι να μου φέρεις μια ανάμνηση, να μου δώσεις κάτι να μυρίσω, ρε αδερφέ. Στο 6982-951-951, σαν τη μαγιουδίλα, παιδιά, με την αλμυρίλα πάνω, κάτι μαγιό που τα φορούσες κιόλας στο λύκειο και τώρα τα έχεις 30 πόσο χρονό και κάθεσαι και τα μυρίζεις. Δεν έχει, νομίζω. 6982-951-951, μου στέλνεις το μήνυμά σου και τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10 νούμερα.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

Λέει τώρα εδώ η φίλη Ελένη, τραγουδάρες πρωί-πρωί. Μπράβο σε όλους, σας στέλνω πολύ αγάπη. Γεια σου, Ελένη, πολύ αγάπη στέλνω και εγώ πίσω. Καλημέρα, προ-Παρασκευή, εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1, 13 του Αυγούστου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού νούμερο 2, γιατί η καρδιά η πρώτη είναι κάπου μέσα Ιουλίου, τότε που αρρώστησα κι εγώ. Καλημέρα και καλό 15 Αύγουστο στο φίλο Τζον, ο οποίος απαντάει στην ερώτηση της ημέρας, ποια είναι η άκρος καλοκαιρινή μυρωδιά, και λέει αντιλιακό καρύδα. Κλασική καλοκαιρινή μυρωδιά. Καρύδα. Εγώ θα πω τα πάντα. Να, εδώ η γογό μου λέει καλοκαιρινή μυρωδιά του αντιλιακού παντού. Το κλασικό, το μπλε. Αυτό ξέρεις τώρα. Το ξέρεις ποιο. Που είναι, πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση. Παλιότερα είχαμε αυτό που άπλωνε πάνω λευκό, γινόσουν από πάνω μέχρι κάτω σαν τουριστάκι, σαν δανός που δεν ξέρει να ληφθεί. Και τώρα πλέον έχουν βγει στικ, έχουν βγει για τη μούρη κάτι ωραία στικ, έχουν βγει κάτι σπρέι, κάτι διάφανα, κάτι αυτομαυριστικά, πάρα πολλά. Έχουν βγει. Καλημέρα στο φίλο Χρήστο, χαιρετίζω τον εξαιρετικό πολύγυρο κατά τα άλλα. Καλημέρα. Τα παιδιά εδώ που είναι στην παραλία Βατοπεδίου από Μόναχο. Χα! Μόναχο, Βατοπέδι, ένα τσιγάρο δρόμος. Μπράβο, μπράβο, να απολαύσετε τον μπάνιο σας. Καλημέρα στη Δανάη που της αρέσει πολύ να μυρίζει τηγανιτό γάβρο ή ψητή σαρδέλα το καλοκαίρι. Ωραίο. Καλέ, δεν έφαγα φέτος καθόλου από αυτά. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να φάω κι εγώ λιγάκι. Καλημέρα στο Σωτήρη. Ελπίζω να πέρασες καλές διακοπές σου. Ωραία ήτανε, ωραία πέρασα. Πάντα ωραία περνάω εγώ. Τι τα θες, τι τα θες. Σε ποιον αρέσει, σε κάποιον εδώ αρέσει η μυρωδιά από τις ψισταριές. Σε ποιον αρέσει. Καλημέρα, λέει ο Άγγελος, να πούμε μια όμορφη καλημέρα σε όσους δουλεύουν από τα ξημερώματα για να ετοιμάσουν τις ταβέρνες και τις επιχειρήσεις να είναι έτοιμες 12 η ώρα. Ναι, όντως, τους αγωνιστές αυτούς της ζωής. Και εμείς τώρα πάμε να δυναμώσουμε για να βύσει ένα ωραίο Blast from the Past, γιατί με το χειμώνα είμαστε από μακριά και αγαπημένοι.

Έτσι, ερωτικά συνεχίζουμε. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι εδώ. Προ-Παρασκευή, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 13 του Αυγούστου. Και αν με ακούς αυτή την ώρα, έτσι, Μαρία Παζέρουλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8, φυσικά. Και αν με ακούς και σου έχει συμβεί κάτι, να ξέρεις ότι μαζί έλα στην παρέα και θα περάσουμε όμορφα και θα σε κάνω να ξεχαστείς. Να, εδώ ο φίλος Άγγελος είχε ένα τροχαίο. Πέσαν δύο άτομα πάνω του με το πατίνι, ενώ είχε ένα δίσκο γεμάτο με ποτήρια και πιάτα. Πάει το ισχύο. Και τώρα μου λέει: Σιμώνη, χαλάρωση και ηρεμία που έχω εδώ και πολλά πρωινά που δεν κοιμάμαι. Οπότε περαστικά σου, αν σε βρίσκει σε μια τέτοια κατάσταση, σου στέλνω πολλά φιλιά, αγάπη και ένα σκορδοκολλιέ να μην σε ματιάζουν και σένα. Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμερα 13 Αυγούστου, κατηγορία 5 επικινδυνότητας πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Επίπεδο 4 στη Χαλκιδική, επίπεδο 3 εδώ Θεσσαλονίκη. Θα είναι γενικότερα σήμερα πολύ windy η φάση σε όλη την Ελλάδα, με αέρα πολύ, γενικά ατμοσφαιρική ξηρασία, εφλεκτότητα της βλάστησης, οπότε θα δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για πυρκαγιές. Οπότε κλασικά αποφύγετε οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή πυρκαγιά λόγω ακραίων συνθήκων. Εγώ θέλω να σταθώ στον 59χρονο αυτόν τον άνθρωπο που φαίνεται ότι κατηγορείται τέλος πάντων σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό κατά εξακολούθηση στην περιοχή της Σύνδου. Άναψε τουλάχιστον, λένε, 6 εστίες και ερευνώνται άλλες σε διάστημα 4 ημερών. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν βγήκε και δήλωσε στην ομολογία του ότι ήθελε να ξεδώσει από τη δουλειά του. Ότι πήρε μια μέρα άδεια, έφυγε νωρίτερα, ήπιε μόλις, έκανε μια μεσημεριανή σιέστα, ξύπνησε, ήπιε δύο ποτηράκια και σου λέει: Δεν πάω να το κάνω κι αυτό. Έτσι για να περάσω καλά, ή έτσι για να ξεδώσω, ή έτσι για να ξεφύγω. Και εδώ θα φίξω λίγο το θέμα της ψυχικής υγείας, της ευαλωτότητας και λίγο το θέμα της ανθεκτικότητας, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν την παλεύουν, παιδιά, με τη ζωή, δεν την παλεύουν με τη δουλειά, και εκεί να προσφέρουμε κάποια στήριξη παραπάνω, γιατί συνήθως κάτι τέτοιες είναι οι διέξοδοι, τέλος πάντων, που το ανθρώπινο μυαλό πολλές φορές αναζητά. Άννα Βύση, εξαίρεση, δυναμώνεις, απολαμβάνεις και κοσμοσυντονίζεσαι.

Τέλειος Ρόκος, είσαι όνειρο, είστε όνειρο. Η αλήθεια είναι όλοι απανταχού. Κοσμοσυντονισμένοι, τι έγινε, ρε φίλε, γιατί βραχνή φωνή. Απαπαπαπαπαπα. Ρίξτε ένα ξεμάτιασμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επιστημονικά πάντα. Δεν είμαστε τώρα να αρρωσταίνουμε προ 15 Αυγούστου. Προ Παρασκευή είναι όμως, 13 του Αυγούστου, εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλάκια και καλημέρα στα παιδιά. Στη Φανή, στο Μενέλαο, από Βέρεια, στον Τάσο, από Καστοριά, βρίσκονται όλοι μαζί. Και λέει εδώ, Μενέλαος, από Κυριακή αρχίζουν οι κανονικές διακοπές. Διαφωνώ, οι κανονικές διακοπές είναι 1 με 15. Μετά τις 15 κάνετε οι Σεπτεμβριάκηδες. Οι οριακά βασικά. Σεπτεμβριάκηδες. Δεν, παιδιά, άμα περάσει ο 15 Αύγουστος, εγώ είμαι πίσω στις επάλξεις. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, ξέρεις τώρα τέτοια. Καλημέρα όμως, θα σου πω και σε σένα που θες να πας να διασκεδάσεις, να απολαύσεις. Και επειδή απολαύσαμε Στέλιο Ρόκο, θα σου δώσω εγώ εδώ τρεις διπλές προσκλήσεις για τρεις τυχερούς ή τυχερές να πάτε να τον απολαύσετε Τετάρτη 19 του μηνός, 9:30 το βράδυ, εκεί στα Νέα Μουδενιά. Χαμό θα κάνει, χαρακτηριστική φωνή, μια αμεσότητα, έχει πάθος, έχει ενέργεια, έχει μοναδική σκηνική παρουσία και το τραγουδάω δυνατά, είναι κάτι παραπάνω από ένας τίτλος, είναι η διάθεση του καλοκαιριού. Θα ζήσετε λοιπόν μια μοναδική συναυλία με Στέλιο Ρόκο, μαζί του συμμετέχει και η Έλενα Παναγιωτίδου, στέλνοντας Ρόκος και ένα όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951, Τετάρτη 19 του μηνός, 9:30 το βράδυ. Καλή επιτυχία και εγώ σου φέρνω μοναδικό και ανεπανάληπτο ψυχολόγο.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: όλα τα πάμε. Τουρισμό για όλους μπλέξαμε. Μαζί με ΠΑΟΚ, μαζί με πρωταθλήματα Στίβου Υγρού, Στίβου Κολυμβήσης κτλ. Για Κέρκυρα είπαμε, για νησιά, για τις δουλειές σας, για 15 Αύγουστο, Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων. Τι άλλο θες για να σου κάνω το μυαλό ταρτάρ σήμερα και να απολαύσεις την προπαρασκευή σου. Αυτό ήταν το Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Προ 15 Αυγούστο, μια εβδομάδα hot με πολυκοσμία. Όλοι παίρνετε τις άδειές σας. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη να πούμε σε εσάς που κάνετε υπομονή, έχετε αλλάξει δουλειά, είστε σε κάτι καινούριο και δεν δικαιούστε ακόμη άδειες. Σας στέλνω φυλάκια, δύναμη, αγάπη και έτσι μια φροντίδα, ρε παιδιά, ραδιοφωνική, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα για κάποιους από εσάς και για τους σεζονάτους φυσικά. Λοιπόν, μια υπομονή. Θα την πάρεις την άδεια, θα ξεκουραστείς κάποια στιγμή. Εγώ σε αφήνω τώρα στα καλύτερα χέρια να ξεκουραστείς έτσι κι αλλιώς. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Μάνος Μιράντα και Γιώργος μέχρι τις 12 στη δική σας συντροφιά. Εμείς τα λέμε αύριο με το καλό. Α, σε 6 από τις 6, ξέρεις τώρα, καλοκαιρινή, μαυρισμένη, με την τζίμπλα στο μάτι όμως πάντα. Άϊπνη και αγουροξυπνημένη. Ή ξενυχτισμένη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι εργασίες τοποθέτησης κυκλειδωμάτων στην 30η Επαρχιακή Οδό Νέο Ρήσιο Βασιλικά. Πνιγμός τετράχρονου στην Πάρο. Καμία ισχύ δεν είχε η άδεια ναυαγοσώστη που υποστήριζε ότι είχε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar. Κολομβία. Στους 265 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό. Σούπερ Κάπ Ελλάδας. Ο Όφη κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι και κατέκτησε το τρόπαιο. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 35. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα σας, τι ωραία ημέρα που έχει ξεκινήσει εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η Πέμπτη, η οποία.
4: Συγκεκριμένη Πέμπτη,
3: Η Πέμπτη αυτή. Θα είναι μέχρι
4: πες
3: Τετάρτη.
4: Πες στον κόσμο, γιατί θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η μέρα μέχρι την Τετάρτη.
3: Μέχρι την Τετάρτη, βασικά μέχρι την άλλη Δευτέρα δεν θα δω το γύρο Τσέσμετζι.
4: Εντάξει, ρε εσύ. Τα μάγκε εσύ. Τι έχει πάθει πια. Θα βλέπει εμένα όμω. Μπράβο, λέει. Συγχαρητήρια σε όλου του αδιούχου, θα πω εγώ.
3: Μπράβο σα.
4: Εντάξει.
3: Όχι, γιατί.
4: Τι?
3: Αυτοί κάνουν διακοπές. Σε αυτούς δεν λέμε. Σε αυτούς που δουλεύουν λέμε καλημέρα.
4: Όχι. Σε όλους θα πούμε καλημέρα. Δεν πειράζει, Μάνο. Να μην ζηλεύουμε. Να μην είμαστε τόσο ποταποί άνθρωποι. Να μην έχουμε τέτοια συναισθήματα.
3: Είμαστε, αλλά εντάξει.
4: Είμαστε και ειλικρινείς, λέει παράλληλα. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ. Η 13η μέρα του Αυγούστου. Παρέα την ξεκινάμε. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ώρα για πρωινό.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πού τρέχουν πλέον οι τουρίστες και όχι, δεν είναι τα μουσεία.
4: Θα κουβεντιάσουμε για καλοκαιρινές μυρωδιές έτσι να βρούμε την πιο ωραία, την πιο χαρακτηριστική.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη και σήμερα σε δύο δόσεις για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα να βγουν στον αέρα μαζί μας.
4: Στο Viber επικοινωνείτε και έχετε τηλεφωνήματα έκπληξη. Γενικότερα η επικοινωνία μας στο 6982-951-951 με μήνυμα, με φωνητικό, με βίντεο, φωτογραφία. Ό,τι άλλο θέλετε εσείς να δούμε και που είστε και τι κάνετε.
3: Μιράντα Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Φυσικά αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα, εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ευχόμαστε ελαστικά που δροσερά, και σήμερα η μέρα δείχνει και αυτή τι διαθέσει τη.
1: Από αύριο όμως αρχίζουν λίγο να δροσιζόμαστε, έτσι.
0: Για να δούμε. 28 αυτή τη στιγμή, η αίσθηση είναι σαν 29. Χθες το 35 το αγγίξαμε για τα καλά. Το νιώσαμε λίγο διαφορετικά στο κέντρο τη πόλη.
1: Γενικά
0: ξέρετε,
1: αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο πιο.
0: Είναι ζεστούτσικη. Καλοκαίρι, Μάνο, καλοκαίρι. Επίσης έχετε προσέξει ότι έχει μακρινή μέρα αρκετά.
1: Πολύ.
0: Η Δύση ηλίου χθες είχε την έκλειψη που δεν φανόταν από την Ελλάδα. 8.30 ώρα. Ναι. Γεια σας, ο ήλιος.
1: Μην ανησυχείτε πάντως. Το Μάρτιο θα αρχίσει να μεγαλώνει πάλι.
0: Ναι, το αισιόδοξο.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Τίποτα δεν γίνεται. Δεν έχουμε κανένα μα κανένα μποτιλιάρισμα στους δρόμους της πόλης. Όλα κυλάνε ομαλά.

0: Δες λίγο τη θήκη του κινητού μου. Εδώ πάνω, εδώ το τζαμάκι που έχει. Έχει καιρό, έχει κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Σήμερα μου καρφώθηκε, έτσι πρέπει να το βγάλω από την τσέπη. Και μου καρφώθηκε το γυαλί μέσα στο.
1: Βγήκε ακίδα γυαλιού και σε
0: καρφώθηκε.
1: Έλα, ρε,
0: αυτό εδώ πάνω δεξιά, μα με έχει χτυπήσει το κινητό μου.
1: Και τώρα τι θέλει, να το κάνει μάγια να περάσει κάποιο.
0: Όχι, να μου δώσει λεφτά να το αλλάξω. Θεία Μιράντα.
1: Αυτό είναι και ακριβό εντωμεταξύ,
0: το τζαμάκι, 25 ευρώ.
1: Ορίστε. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί και να προτιμούσα να το κάνω μάγια να περάσει το χέρι σου. Αλλά νομίζω ότι όχι. Με πείραξε η ζέστη. Έλα, μωρέ Μάνο, ας το καλέ, ας το αιτιό το μάτι. Αφού τα ξανα τέτοιο, ξαναγίνει.
0: Λες.
1: Δεν ξέρεις ότι τα τζαμάκια όταν μπαίνουν σπάνε. Ενώ άμα το αφήσεις.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή που πήρα ένα τζαμάκι το οποίο το άλλαξα 14 φορές. 14, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Επί 20 ευρώ το τζαμάκι ήταν πιο φθηνό τότε.
0: Ήταν 15, 10, 15 ό, κάπου εκεί.
1: Και να, δεν άσκασε μόλι καλά, καινούριο κινητό έπαιρνε.
0: Ναι, έπαιρνα ένα καινούριο κινητό. Γύρω στα 150 ευρώ πρέπει να είχα δώσει τζαμάκια.
1: Ωρε Μάνο, για τίποτα δεν είσαι τελικά, ρε φίλε. Δεν μου δίνεις εμένα αυτά τα λεφτά να στα κρατάω.
0: Να τα κρατάς.
1: Ναι, και όταν έρθει η ώρα να σου δώσω να πάρεις.
0: Θεία Μιράντα, νομίζω ότι θα μπορούσε να είσαι σαν τράπεζα. Αν μου δίνεις και επιτόκιο, προτιμώ να τα δίνω σε σένα.
1: Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Εγώ να σου δώσω επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Γιατί, εγώ τι θα κερδίσω. Η τράπεζα κερδίζει.
0: Τη χαρά να κρατάς τόσες χιλιάδες ευρώ στα χέρια.

0: Αχ, Μάνο, εσύ που λες ότι οι αθλητές μετά τα 40 κρεμάνε τα παπούτσια, κρεμάνε τα κορδόνια.
1: Δεν το λέω εγώ, ξέρω, η επιστήμη το λέει.
0: Η επιστήμη.
1: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που μπορεί να, να διατηρηθείς μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο, ναι, αλλά πρέπει να κάνεις πάρα πολλές θυσίες.
0: Κάνεις προπονήσεις σε φυσική κατάσταση, διατροφή, ναι, σωστή, και αυτό το αποδεικνύει ο Δημήτρης Τσιάμης, ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο τριπλούν. Να σου θυμίσω πως έχει 17.55 από το 2006.
1: Ωραία.
0: Και παραμένει.
1: 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: 20 χρόνια πριν το έκανε.
0: Ναι.
1: Πηδάει ακόμα.
0: Στα 24 του. Τώρα που είναι 44, ναι, όχι μόνο πηδάει,
1: ναι,
0: αλλά βρέθηκε σε ένα ακόμα τελικό. Πέρασε χθες την πρόκριση στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό του τριπλούν με 16-12. Πήρε το 10ο εισιτήριο του τελικού. Μπράβο. Σημαντικό είναι πως για άλλη μια φορά και στα 44 του ο Έλληνας πρωταθλητής θα είναι σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης.
1: 20 χρόνια μεγάλη καταπώνηση τώρα στα γόνατα. Το φαντάσου που όταν κάνεις το άλμα, τι τόνους σηκώνεις,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Αλλά δεν κάνει οπαλάκι όταν πέφτει.
1: Μπορεί να κάνει στο σπίτι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Κάνει οπαλάκι αφού πέσει στο σκάμα για να σηκωθεί.
0: Δεν το επιβεβαιώνουμε αυτό. Οι κάμερες δεν καταγράψαν κάτι τέτοιο. Μπράβο στον Έλληνα αθλητή. Και πολύ ωραία εμφάνιση έκανε και η Σταματίας Καρβέλη στην σφυροβολία. Λίγο πριν κλείσει τα 31 τη σκέφτη. Τώρα αναφέρουμε τις ηλικίες μόνο και μόνο, παιδιά, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι οι αθλητές είναι μόνο 19, 22, 25, 28 και βάλει. Ειδικά στη σφυροβολία γυναικών, είδα και μία επίσης 44 χθες.
1: Ναι, εκεί μπορείς.
0: Πρωταθλήτρια. Λοιπόν, 7η η Ελληνίδα αθλήτρια.
1: Σπρίντερ δεν θα δεις, ας πούμε, 41, 42,
0: δύσκολα,
1: 40.
0: Ναι. Δύσκολα. Αυτοί κάθονται στον καναπέ.
1: Και άλμα εις μήκος και τριπλούν, ας πούμε, τώρα που μου είπες για τον Τζιάμι, και αυτό είναι άξιο θαυμασμού.
0: Και δεν ξεχνάμε τον αργυρό πρωταθλητή Ευρώπης, τον Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο, χθες ο Απόστολος Σίσκος.
1: Σε κολύμβη τώρα πάμε.
0: Κολύμβηση, το πρώτο μας μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση. Μπράβο, μπράβο.
2: Και η Δήμητρα στο Γιάννη, ράδιο.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
4: yeah,
2: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
8: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
10: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
9: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
10: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
9: Κατόγλου, δομικά υλικά.
10: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
9: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
11: Φέρτο.
12: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day.
4: Restart Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: νύχτα.
1: Γεια σας και καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στη Βουδαπέστη. Μιράντα που είχα πάει.
2: Ναι.
1: Είχε μία αγορά με street food που ήταν μαγικά. Πήγαινε από το ένα στο μαγαζί στο
2: έτσι
1: άλλο.
2: Πάει και εγώ.
1: Καθώς να.
2: Ναι.
1: Και έτρωγε. Πώς τη λέμε, όχι μπαμπούσκα.
2: Η κεντρική αγορά του είναι αυτή. Είναι σκεπαστή, έχει και μέρος έξω που είναι ανοιχτό. Ναι, καλέ.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά εκεί. Πώς ήταν εδώ κάποτε. Τόσο παντούν εδώ,
1: καπάνι.
2: Μαδιάνο, καπάνι, ναι, κλπ. Μόνο που εκεί το έχουν κρατήσει το παραδοσιακό τους και πηγαίνει ο κόσμος, μπορείς να βρεις τα πάντα. Πολυμερά, αγγλικά, λουλούδια, αυτά, τα, ό,τι θέλεις. Ωραίος τουρισμός αυτός, ε.
1: Το προτιμώ από το μουσείο. Ειδικά του Van Gogh. Ειδικά του Van Gogh, την αηδία που είχα πάει.
2: Μάνο, βρήκες και εσύ μουσείο. Πήγαινε σε ένα φυσική ιστορία, να δεις τουλάχιστον μερικούς σκελετούς, να καταλάβεις, να πεις α, εκεί θα καταλήξουμε όλοι και άλλα τέτοια. Τέλος πάντων.
1: Έχω πάει σε μουσείο φυσικής ιστορίας. Πρόσφατα στο Λουξεμβούργο.
2: Μια φορά έχει ο Μάνος, ξέρετε, είναι συγκεκριμένες οι φορές μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.
1: Έχω πάει πάρα πολλά μουσεία, Μιράντα, αλήθεια.
2: Δεν τα έχεις αναφέρει ποτέ πέρα από το Van Gogh που σου
1: προκάλεσε. Τώρα τι στη Ρώμη, ας πούμε, δεν έχω πάει στο τέτοιο. Έχω πάει και στο.
2: Ποιο τέτοιο. Το τέτοιο. Ένα τέτοιο ήτανε. Καλά, άσε που πήγες.
1: Στο Βατικανό επίσης πήγα, Καπέλα Σιστίνα κτλ.
2: Πού αλλού πήγες, άλλο θες να πεις και μου λες τώρα πάλι για τον εαυτό σου.
1: Ότι δεν ξαναπάω στα μουσεία, θα πηγαίνω σε τέτοιες αγορές γιατί είναι νέα τάση, Μιράντα.
2: Grocery store tourism,
1: yes.
2: Έτσι λέγεται. Οι ταξιδιώτες λέει πλέον εξερευνούν καταστήματα τροφίμων. Δεν μιλάμε για το σούπερ μάρκετ. Όλοι μπαίνουμε εκεί να πάρουμε ένα νεράκι, μια σοκολάτα, ένα κάτι τι. Αλλά υπάρχουν αυτές οι οργανωμένες αγορές. 77% των ταξιδιωτών πλέον.
1: Που γουστάρω, ναι.
2: Επισκέφτονται τέτοιες αγορές και τους αρέσει. Καλά, βγάζει κάτι ωραίες φωτογραφίες.
1: Πάνω στα λαχανάκια Βρυξελών.
2: Βέβαια. Πολύχρωμα όλα. Κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Instagramικά full.
1: Influencer μίλησε. Βγήκε από μέσα.
2: Βεβαίως και σου βγαίνει και τσάμπα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κόσμο Ραδιό 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλά, θέλουμε να είστε χαμογελαστά και ωραία. Θέλω λίγο να προσθέσω, σε παρακαλώ, ναι, ότι εκτός από τον Απόστολο Σίσκο που μας χάρισε το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης,
0: ναι,
1: στα 200 μέτρα ύπτιο και έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ, έχουμε και έναν άλλον αθλητή μας, τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος στα 800 μέτρα ελεύθερο συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ 4 δευτερόλεπτα κάτω. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Βέβαια.
0: 4 δευτερόλεπτα. Όχι κλάσμα τα δευτερόλεπτα.
1: Κατετάχει πέμπτος, δεν κατέλαβε κάποια θέση, όμως έκανε ρεκόρ, έμεινε στην πέμπτη, όμως μπράβο, άξιος και έχει σίγουρα μέλλον και άλλο μπροστά του.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, Σοφία, μπα,
1: Χαλαρά, απλά, χαλαρά.
2: Χαλαρά θα την κάνουμε τη βόλτα, δεν θα συναντήσουμε κίνηση σε κανένα σημείο αυτή τη στιγμή, όλα κυλάνε ομαλά.

0: Μιράντα, πεινάω. Ένα από τα παιδιά τώρα που θα βγουν στον αέρα τη πόλη να του πούμε να μα φέρουν κάτι.
1: Μάνο τώρα. Δεν θα προλάβουν.
0: Δεν πήρε τίποτα. Γιατί ήταν κλειστό από εδώ το μαγαζί το οποίο παίρνουν κουλουράκι και λέω πάρε φίλε, νηστικό θα μείνω.
1: Είναι και ο Γιώργος εδώ να παραγγείλει, γιατί το έχει πολύ με την παραγγελία εύκολο. Τι να
0: ξέρει κιόλα.
1: Ξέρει τι ξέρει.
0: Πού να, από πού να πάρει, τι να πάρει.
1: Καλά, είναι ο καλύτερο. Πόπο, είπε καλή κουβέντα για τον Γιώργο.
0: Ναι, σε αυτό. Μου λείψε ήδη. Λοιπόν, τηλεφωνήματα έκπληξη. Εντάξει.
1: Ναι, αρχίζουμε τώρα.
0: Μην το σηκώσετε, γιατί πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι θα φάμε.
1: Σταμάτα, ρε Σιμάνο. Δεν θα ζητήσει τώρα από του φίλου.
0: Τελείωσε, πάει αυτό. Πάμε στον επόμενο.
1: Άλλη μία.
0: Άλλη μία.
1: Έχει πάει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Απόστολε.
0: Γεια σου, Απόστολε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Σε ξυπνήσαμε.
0: Πολύ είμαστε.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Και σου τηλεφωνούμε γιατί μας έβαλε κάποιος φίλος να σε καλέσουμε. Για να σου μεταφέρουμε ένα μήνυμα.
2: Ωραία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς, σε ξυπνήσαμε μήπως.
2: Ναι.
1: Αυτά τα
0: αυτό θα πάρεις να κράξεις, όχι εμάς.
1: Το παράπονο στο φίλο σου, τον Νικόλα. Ο οποίος μας είπε πως η φιλία δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε στιγμές που έχουμε ζήσει. Καλή αρχή στο νέο σας ξεκίνημα στα Γιάννενα. Μας είπε ότι μετακομίσατε μόνιμα εκεί.
2: Θα μετακομίσουμε. Θα. Είμαστε διακοπές στην Κρήτη.
1: Ω, διακοπάρετε σε ποιο μέρος.
2: Είμαστε στη Σιτία.
1: Ωραιότατα.
0: Όλα, ωραία.
1: Έχετε ξαναπάει Κρήτη.
2: Είναι το μέρος της γυναίκας μου.
1: Α, εντάξει τότε.
2: Ναι.
1: Πες μου τι λένε και Μαρία.
2: Όχι, έχει το όνομα Εσμεράλδα.
1: Εσμεράλδα!
0: Α, τι ωραίο!
1: Εξαιρετικό! Πολύ ωραία, να περάσετε πολύ όμορφα στις διακοπές σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Κατάλαβα ποιος είναι ο φίλος.
1: Ο Νικόλας.
2: Ο Νικόλας Κουτσιλόβλος.
1: Εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται το επίθετο, αλλά κατάλαβες που. Δεν πειράζει. Θα είναι πάντα δίπλα σας, λέει, όπου κι αν είστε, να είστε εσείς χαρούμενοι και σου αφιερώνει το φίλι για πάντα. Αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αποστόλη, καλές διακοπές. Με το καλό να έρθετε και να επαναπατριστείτε από ό,τι καταλαβαίνουμε. Όλα να πάνε υπέροχα. Φιλιά πολλά πολλά από όλους μας.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Ο γουρούπ ξυπημένος Αποστόλης.
0: Και στις διακοπές τώρα τον πήραμε και τον ξυπνήσαμε τον άνθρωπο.
1: 9 παρα 10.
0: Ναι.
1: Κάτσε όμως, στις διακοπές δεν ξυπνάς λίγο νωρίς. Από συνήθεια. Δεν πάει 8.30 και ανοίγει το μάτι.
0: Και πιο νωρίς.
1: Ναι, και εγώ. Άντε,
0: απλά δεν σηκώνομαι.
1: Ναι, θα χουζουρέψεις λίγο, θα πεις δεν βαριέσαι να τώρα δεν έχω πρωινό ξύπνημα.
0: Το καλύτερο αυτό ξέρεις βολεύει.
1: Ποιο?
0: Αν πας με κοπέλα.
1: Ναι.
0: Εκεί γυμάται εκείνη. Πηγαίνεις κάνεις τη φορμοδουλειά σου. Ωραία, χαμός γίνεται εκεί πέρα πας.
1: Το μυαλό σου εκεί.
0: Και μέχρι να ξυπνήσει. Όλα καλά. Να. Α, πάμε να ξυπνήσουμε. Έλα, έτοιμοι είμαστε. Πάμε για παραλίες.
1: Ναι, και κάτσε, γιατί δεν θα δώσει χώρο στην κοπέλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή αντίστοιχα.
0: Μετά η κυρία κάνει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει.
1: Δεν θα βγει λίγο στο μπαλκονάκι να δει αν έχει.
0: Όχι, θα είμαι έξω από την πόρτα και θα περιμένω σαν τα σκυλιά. Και θα λέω τελείωνε. Πάμε να φύγουμε. Τώρα μπάνιο κάνω, ναι, ξέρω.
1: Ξέρει τι όμω, τα κορίτσια γενικώ πιο πολύ αγχώνονται λίγο με αυτέ τι καταστάσει. Οπότε βρείτε λίγο να απασχοληθείτε, βάλτε λίγη μουσική να ακούγεται. Πείτε ότι έχω να κάνω ένα τηλεφώνημα και περπατήστε λίγο έξω από το δωμάτιο. Στην προκειμένου να γίνει δουλειά.
0: Ναι.
1: Πες ότι θα πάρεις και την άλλη.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ξέρεις όταν πηγαίνεις πρώτη φορά έτσι διακοπές και αυτά έτσι τα πρώτα που λες. Τώρα ας πούμε.
1: Είναι λίγο.
0: Να κοιμάσαι. Κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Κοιμάσαι μέχρι αργά. Ναι, τέλεια. Πάμε. Κλείνουμε.
1: Έτσι ψάχνουν. Το θέμα είναι να ξυπνήσει από το θόρυβο όμως.
0: Ποιο θόρυβο.
1: Αν εσύ κουτρουβαλήσεις πηγαίνοντας.
0: Όχι, ρε. Δεν κλάνω τόσο δυνατά.
1: Δεν θα πω για τους άλλους θόρυβους. Δεν θα πω για τους άλλους θορύβους.
4: Ναι.
1: Νίτσα.
0: Γεια σου Νίτσα, καλημέρα.
1: Καλή σου
4: καλημέρα.
1: Μέρα. Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι εσείς.
1: Και εμείς είμαστε καλά.
0: Και εμείς.
1: Με μια μικρή καθυστέρηση Νίτσα θέλουμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Μας περίμενες χθες μήπως?
4: Η αλήθεια είναι ότι χθες περίμενα.
1: Περίμενες, αλλά... δεν προλάβαμε.
4: Δεν πειράζει, σήμερα είναι καλύτερο.
1: Α, μπράβο, έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Νίτσα, να ήρθε λίγο αργά το μηνυματάκι και σαν χθες όμως, να, πρωί-πρωί εμείς είπαμε να πάρουμε
4: τη Νίτσα.
1: Μας κατάλαβες, από το Κοσμοράδιο είμαστε.
4: Ναι, βέβαια, μας κρατάτε παρέα κάθε μέρα στο στο χωράφι.
1: Ευχαριστώ. Α, σε ποια περιοχή είσαι?
4: Ακούμε από Βέρεια.
1: Βέρεια?
4: Άγιο Γεώργιο, Βέρεια.
1: Στον Άγιο Γεώργιο, Βέρεια.
4: Ναι, ναι.
0: Τι βγάζετε, τι παράγετε?
4: Εκυπευτικά έχουμε.
1: Ωραιότατα.
4: Τυχές, μελιτζάνες.
1: Ω, τι ωραία.
4: Έτοιμο... Και κάθε μέρα μας κάνετε παρέα.
0: Πω, πω,
1: έτοιμο το μπριάμνιτσα μου, το φαντάστηκα εγώ τώρα.
4: Οι πιπεριές... ορίστε να σας κεράσουμε.
0: Μου μύρισαν οι πιπεριές τώρα.
1: Τι καλή που είσαι. Ωραία.
0: Σε μισή και 50 είναι στον εκτόροφο. Απλά σου λέω την αδιέθεσα. Έτσι να την έχει απλά. Μίτσα,
1: ο Μάνος πεινάει σήμερα. Μέχρι και πιπεριές θα τρώχει.
4: Θα του κάνω το τραπέζι.
0: Άρε.
1: Τι μαμά είσαι εσύ. Τι μαμά είσαι εσύ. Η καλύτερη του κόσμου, όπως μας είπε και η Μαρθούλα σου που έστειλε το μήνυμα.
4: Α, μπράβο το κορίτσι.
1: Νίτσα, καμιά διούλα, τίποτα, κανένα ρεπό.
4: Αδίουλα δεν έχουμε, παιδιά. Εμείς τώρα το καλοκαίρι έχουμε δουλειά.
1: Είναι αλήθεια
4: αλλά
1: αυτό.
4: Κάτι θα δούμε, κάτι θα γίνει.
1: Άντε,
4: αργότερα.
1: Κάτι, κάτι έτσι λίγο κοντινό, μακρινό, αυθημερών, ό,τι μπορέσετε.
4: Έτσι, έτσι.
1: Φιλιά
4: έτσι.
1: Πολλά σε όλη την παρέα εκεί.
4: Πάρα πολύ. Μας και... κρατάτε παρέα. Είστε η καλύτερη παρέουλα.
1: Χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε τόσο πολύ. Φιλάκια πολλά και χρόνια πολλά.
0: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια. Και με την αφορμή αυτή.
0: Ναι,
1: να στείλω... Όχι, να στείλω καλημέρα και στο μακροχώρι Μαθία, στους πάρα πολύ καλούς φίλους που έχουμε εκεί,
0: ναι.
1: Και ακροατές, τον κύριο Γιώργο ειδικά,
0: ναι.
1: Την κυρία Μαρίκα.
0: Τι μας έχουν στείλει από εκεί?
1: Αχ, κοίταξε, ναι. Έχουν δώσει πολλές φορές, ναι. Σε μένα νεκταρίνια, ρουβάκινα.
0: Α, σε σένα, μπράβο.
1: Αλλά
0: από
1: είναι...
0: τη Μιράντα καλημέρα, από μένα το... ούτε για.
1: Τόσο νόστιμα που δεν πρόλαβε δεμένη τίποτα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Μιράντα.
1: Άντε, την, τώρα που θα ξανακατεύω στην πλάκα, θα σου φέρω.
0: Θα σου φέρω και θα σου κάνω πλάκα. Δεν σου φέρω τίποτα.
1: Θα σου πω, αχ, τελείωσαν.
0: Τελευταίο τηλεφώνημα.
1: Α, τελευταίο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Για τώρα.
0: Ναι.
1: Και άλλο αργότερα. Θοδωρή.
3: Ναι.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Γεια, Θοδωρή.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
1: Είσαι στη δουλειά?
3: Όχι.
1: Όχι. Όπου κι αν είσαι, καλά να είσαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Να ξεκίνησε η μέρα σου, ωραία θέλουμε. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Ναι.
1: Και σε καλούμε για να σου μεταφέρουμε το εξής μήνυμα.
3: Ακούω.
1: Είσαι το καλύτερο παιδί που σε αγαπώ πολύ πολύ και ας διαφωνούμε όλη μέρα, κάθε μέρα. Ποια το είπε? Όχι. Ποια το είπε?
3: Ποια το είπε?
1: Η Χριστίνα, καλέ. Σου λέει κάτι?
0: Ισυχία.
1: Το Χριστίνα. Όχι.
0: Όχι.
3: Α, ναι.
1: Α, ναι. Εκτός
0: δεν έχει καλό σήμα. Προσοχή, ναι. Δεν ακούγεται καλά.
1: Εκτός αν τσακώνεσαι με πολλές, Βερθοδωρή, που σ' αγαπάνε πολύ πολύ.
0: Ανάλογα.
1: Κοίτα, δεν είπε τσακώνεσαι, είπε διαφωνείτε όλη μέρα. Έχει διαφορά αυτό.
3: Ναι, σωστά.
1: Ναι, άλλο η διαφωνία, άλλο τσακωμός. Διαφωνά και εγώ με τον μάλλον διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μάλλον όμως. Ναι. Αυτό. Καταλαβες?
3: Ναι.
1: Άντε. Καλά, εμείς μεταφέρουμε το μήνυμα και εσύ αξιοποίησε το όπως νομίζεις. Σε φιλούμε.
0: Γεια χαρά. Αυτά ήταν λοιπόν τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Το πρώτο μας μέρος. Αμέσως τώρα όμως έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κόρμι.

0: Έτσι, να έχουμε φίλους καλούς στη ζωή μας. Αυτό πρέπει. Έτσι,
1: και που θα... να μας σκέφτονται με τα νεκταρίνια όταν είναι να μας φέρουν.
0: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, είμαστε και πολλά στόματα εμείς εκεί, Μάνο, στο σπίτι, ξέρεις.
1: Οπότε... Και είναι στην ανάπτυξη τα παιδιά. Τι να κάνεις, άστα, δεν προλαβαίνεις.
0: Η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, όπως ξέρεις. Στην παραλία δεν παίρνει ένα φρούτο. Παίρνει 3-4, τελειώνουν.
1: Καλύτερα να τους δίνεις παρά να τους ταΐζεις, έτσι, Μιράντα.
0: Είμαστε σε αυτή τη φάση ακριβώς. Καλημέρα να στείλουμε και στους φίλους την Άουσα. Ναι, μην αφήσουμε παραπονεμένους. Είπαμε Βέρη να μην πούμε
1: Κάτι
0: Άουσα.
1: Κάτι πιο κοντά να μας φέρουν και τίποτα έτσι πρωινό, δεν είναι.
0: Γεια σου, Χριστίνα, και στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας που είναι ο Γιάννης και πολύ πολύ ακόμα φίλοι και φίλες του Κοσμοράδιο 95,1. Και αφού είμαστε έτσι πολύ και μαζευτήκαμε, ναι, άντε να θέσουμε και το ερώτημα της ημέρας προς συζήτηση. Μυρωδιά καλοκαιριού. Mm-hmm. Η πιο χαρακτηριστική.
1: Μασχαλίλα.
0: Όχι, ρε.
1: Μέσα μαζική μεταφορά, ορίστε. Μασχαλίλα, τέλος. Αυτό είναι.
0: Να σου πω, στο μετρό αφού κλιματίζεται, δεν έχει.
1: Και τι πάει να πει, ο άλλος δεν έχει. Ο άπλητος μπαίνει στο μετρό μέσα και σκλιματίζεται. Δεν είναι ίδρωσε μέσα στο μετρό, μέσα στο λεωφορείο από πριν ήρθε.
0: Ας πούμε κάτι.
1: Και να έχει κόσμο και ξέρει να χαιρετάει χειρολαβή και εσύ να είσαι λίγο πιο κοντό και να είσαι μέσα στη μασχάλη να φρενάρει και να σου μπει η τριχούλα τη μασχάλη στη μύτη μέσα.
0: Πρωί, ευτυχώς έχω το ανεμιστήρι εδώ πέρα και μου έρχεται μια δροσούλα. Ας πούμε καμιά θετική, καμιά ωραία μυρωδιά. Το αντιλιακού.
1: Το καρπούζι.
0: Παλιά ήταν πολύ αυτά τα. Η καρύδα.
1: Καρύδα, ναι.
0: Αντιλιακό καρύδα. Μετά το βγάλανε σε όλες τις μορφές. Να βάζει κρέμα σώματος και άλλα τέτοια. Και το καρπούζι, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Όταν το κόβει, γίνει κράκ. Κάνει το κράκ και βγαίνει η μυρωδιά από μέσα.
0: Και σειρά δική σας τώρα, φίλοι και φίλες. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και βρείτε την ερώτηση της ημέρας και περιμένουμε τις απαντήσεις να τις σχολιάσουμε μετά.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρουθρον και Πορτοβαλίτσα.
2: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
5: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Ασημένιο μετάλλιο και πανελλήνιο ρεκόρ για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο. Πέμπτη θέση και πανελλήνιο ρεκόρ για τον Δημήτρη Μάρκο στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα

0: νωρίτερα θα φτάσει τους 35. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι μπορεί να συμβεί με ένα φιλί διάρκειας 10 δευτερολέπτων?
3: Πόσο απλά μπορείτε να κερδίσετε δώρο νόστιμο από την Pizza Fan?
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη και σήμερα και, και αυτή την ώρα. Φυσικά εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Άκουσα τώρα ένα φίλο, μάλλον συνάντησα ένα φίλο από εδώ κάτω. Μου λέει: πω, λέει, γύρισα από διακοπές. Λέω: πού πήγες, κανένα νησάκι? Όχι, μου λέει: πήγα Λισαβόνα, Πόρτο, Σαν Σεμπαστιάν κτλ. Πω, λέω: τι ωραίο. Και πες μου, λέω: το Πόρτο δεν ήταν το πιο ωραίο? Μου λέει: με διαφορά, λέει, από Πόρτο. Τη Λισαβόνα.
1: Δεν το ρώτησες άμα ζεστάθηκε πάρα πολύ και άμα τον ποδοπάτησαν και άμα το σκούντιξαν, τον έσπρωξαν?
0: Δεν ήταν τόσο. Δεν, ναι. Εντάξει. Τώρα εσύ τώρα για καλοκαιρινό προορισμό έχει το Πόρτο, α πούμε, τη Λισαβόνα?
1: Γιατί? Όχι. Είδα πολλού που πήγαν. Γενικώς, ξέρεις.
0: Είδα πολλούς που πήγαν στην Ήμπιζα, Μιράντα, φέτος.
1: Οι περιοχές εκείνες, Ισπανία, Πορτογαλία, γενικώς έχουν πάρα πολύ κόσμο. Όπως επίσης και η Μάλτα. Εγώ άκουσα από ένα γνωστό που μου είπε: δεν ξαναπάω.
0: Καψώθηκε.
1: Ναι, μισή ώρα αντέξαμε στην παραλία και σηκωθήκαμε, φύγαμε.
0: Τίποτα, έχει πολύ υγρασία η Μάλτα τώρα αυτή την περίοδο.
1: Γενικότερα, παιδιά, εγώ νομίζω ότι έχουμε ακόμα περιοχές πάρα πολλές της Ελλάδας που δεν τις έχουμε ανακαλύψει. Ας, πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν τα πιο ορεινά μέρη. Σου λέει: καλές οι θάλασσες.
0: Πολλούς που έχουν πάει Μέτσοβο, έχουν ανέβει στο Πάπιγκο αυτές τις μέρες, δεν ξέρω, η Βασιλίτσα.
1: Ναι, γιατί ο τουρισμός έχει λίγο.
0: Μεταφερθεί λίγο.
1: Μία, διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έχουμε μονοποικιλία από Βαλκάνιους, ναι, η οποία έπιασε και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ.
0: Οπότε πάμε εμείς κάπου αλλού που δεν θα έχει τόσο.
1: Βέβαια.
0: Βαλκανιοποιηθεί.
1: Μην έχουμε μόνο τους ξένους, να έχουμε και τους Έλληνες, έτσι.
0: Πού τους έχουμε τους Έλληνες?
1: Αυτό, να μας έχετε. Δεν ξέρω, δεν μας θέλετε. Εμείς πάμε και στην ταβέρνα.
0: Και στην ταβέρνα τρώμε και παραγγέλνουμε για να, ναι, φοράσει το μάτι πρώτα απ' όλα. Δεν παίρνουμε το κολόχαρτο από το μάρκετ για το σπίτι.
1: Το φέρνουμε μαζί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και μπουρμπούρι αφήνουμε. Α, έτσι. Να, τα λέμε εμείς.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα με μέλισσες και ένα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 λοιπόν.
1: Ο Περικλής που είναι στο Ράινφελτ πάντα ακούει Κοσμοράδιο 95,1, επαγγελματίας οδηγός, η βάρδια του με Κοσμοράδιο συνέχεια. Πολύ ωραία περιοχή βλέπω και σύνορα Γερμανίας, Ελβετίας, ουλαλά. Φιλιά και σε εσάς που μαζεύετε νεκταρίνια στη Σκίδρα βεβαίως. Ο Στέφανος και όλη η ομάδα. Ο Κωνσταντίνος από την άλλη λέει φτάνει στο φανάρι της Νικήτης, δεν ξέρω τι να περιμένω.
0: Έκπληξη.
1: Πες και σε εμάς λίγο Κωνσταντίνε. Ραφαήλα, Μαλία αλλά και Χρυσάνθη στο αυτοκίνητο. Πολύ μεγάλη προσοχή παιδιά σήμερα. Υπάρχει τεράστια επικινδυνότητα για φωτιά. Όχι ότι τις άλλες μέρες ήταν καλύτερα, αλλά η ατμόσφαιρα είναι τόσο ξηρή, ο αέρας θα ενταθεί, θα υπάρχουν άνεμοι για κανένα λόγο, δεν κάνουμε εξωτερικές εργασίες, προκαλούν σπινθήρες. Τα τσιγάρα εννοείται δεν τα πετάμε ποτέ μα ποτέ, ούτε τη στάχτη έξω. Και βέβαια το μπαρμπεκιού και όλα αυτά, αφήστε τα παιδιά. Δεν είναι μέρες για τέτοια. Δεν ξέρετε ποια σπίθα και πότε και πώς θα πεταχτεί και τι θα γίνει μετά.
0: Επικινδυνότητα επίπεδου 5 σήμερα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Δεν έχει τίποτα, φανάρι Νικήτης.
2: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη πάντως τίποτα. Απολαμβάνουν τους άδειους δρόμους οι οδηγοί. Στη Νικήτη έχουμε λίγες καθυστερήσεις. Ξεκινάνε σιγά σιγά εκεί τα θεματάκια.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Αχ, το γιατρικό που πρέπει να πάρω αυτή τη στιγμή είναι μια τυρόπιτα βασικά.
1: Ρε Μάνο, τι σου με λέει.
0: Πίνασα!
1: Να βρω τι έχει μέσα το ψυγείο.
0: Φέρτε, τι έχει, μια τέτοια, μια ρετσίνα που παλιά έχει, φέρτε.
1: Όχι, πέταξα χθες. Έχει μείνει τόσο καιρό, εντάξει.
0: Ωραία, μέχρι και το ψυγείο με τόσο καιρό που ήταν για ανοιχτή με τις αναφημιάσεις.
1: Δεν ξέρω, γίνεται και ξύτη αυτό το πράγμα. Τι θέλω να σου πω, τι άλλο, έχει κάτι ντοματίνια.
0: Παγωτό από πρόπερσε. Τι να το κάνω παγωτό, ρε Μιράντα τώρα.
1: Τι, θα γεμίσει και λίτσα σου. Κάνει και ο γουργουργούρ.
0: Η γουργούρ κάνει δική σου, νομίζω, και εσύ πεινά.
1: Κάτι, ναι, επειδή πια. Λοιπόν, δεν ήπια νερό το πρωί και πια κατευθείαν καφέ.
0: Και τι πειράζει.
1: Και κάπως φάνηκε στο στομάχι μου και στο εντεράκι μου. Γιατί αλλιώς πίνω πάντα ένα ποτήρι νερό το πρωί όταν ξυπνάω.
0: Ναι, κι εγώ. Ένα μπουκάλι.
1: Μπουκάλι.
0: Κατευθείαν.
1: Του λίτρου ή του μισόλιτρου. Μισόλιτρο, δεν σε έχω για. Λίτρο είναι πολύ ρεσί.
0: Είναι το μεγάλο.
1: Το μεγάλο.
0: Αφήνω κάτι στον πάτο λίγο.
1: Γκλου γκλου γκλου. Κακός χαμός, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος στο φανάρι και στη Νικήτη.
0: Ναι, τι θα γινότανε.
1: Περπατάμε 10 μέτρα και το βλέπουμε. Κατόρθωμα, μάλιστα. Και τροχονόμος για τη ροή.
0: Αλλά έχει και τέτοιο.
1: Αλλά όταν έχει πολλά αυτοκίνητα και είπατε εσείς να ξεκινήσετε νωρίς να πάτε στο δεύτερο πόδι.
0: 9 και 17 δεν είναι νωρίς για να πας εκεί.
1: Όλοι ζούμε. Πόσο είναι το νωρίς,
0: 6 είναι το πρωί. Πάρε και κοιμήσω εκεί καλύτερα.
1: Καλημέρα. Σεργέη, εσύ. Γεια σου από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε.
0: Γεια σου.
1: Πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Δεν έχεις πολύ καλό σήμα, σε ποια περιοχή είσαι?
2: Στο κέντρο βρίσκομαι.
1: Κέντρο, ε.
0: Α, στο κέντρο.
1: Χρόνια πολλά από
0: τώρα. Χρόνια πολλά.
1: Μια φίλη σου μας έστειλε μήνυμα και σου εύχεται πάνω απ' όλα υγεία να περάσει πολύ ωραία. Ήλπιζε ότι σήμερα στα γενέθλιά σου δεν θα δουλεύεις γιατί χρειάζεσαι, λέει, λίγη ξεκούραση. Αλλά εσύ δουλειά. Τι θα γίνει, ρε Σεργέη, θα δώσει ένα ρεπό στον εαυτό σου?
2: Ναι, βέβαια, έρχονται οι
1: άντε, μπράβο. Η φίλη σου η Μαρίνα μας έστειλε το μήνυμα. Και σου εύχεται τα καλύτερα. Και εμείς το ίδιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια, καλή δουλίτσα και καλή ξεκούραση όταν έρθει η ώρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια και χαρά. Και τι λέγαμε και για την Νικήτη που λες. Φαντάζομαι περισσότερος κόσμος, αφού έχετε ακούσει ότι θα γίνει επιτέλους ένα έργο εκεί για να δημιουργηθεί κυκλικό roundabout. Για να φεύγετε πιο εύκολα, ελπίζω.
0: Πιο γρήγορα.
1: Να βάλουν τη σωστή σήμανση, γιατί πολλοί αναρωτιούνται ποιος έχει προτεραιότητα στο κυκλικό.
0: Και συνήθως, που μπαίνει όταν δεν έχεις κάποιο σήμα.
1: Αν δεν υπάρχει αντίθετη σήμανση, αυτός που μπαίνει στο κυκλικό από όποιο σημείο. Δηλαδή,
0: γιατί όποιος μπαίνει μπορεί να έχει stop.
1: Ναι. Λοιπόν, από άρα. Καλά, όταν γίνει αυτό, μην ρωτάτε πότε. Είπαμε, ανακοινώνονται τα σχέδια, ανακοινώνονται τα πλάνα.
0: Εντάξει, ρε.
1: Μέχρι να.
0: Ναι, θα πετάνε τα αυτοκίνητα όταν θα γίνει αυτό.
1: Υλοποιηθούν. Γιατί έχει μια διαδικασία.
0: Το flyover όμως είδες βιντεάκι.
1: Αναστασία. Αναστασία. Αναστασία, μας ακούς? Σου τηλεφωνούμε από Θεσσαλονίκη από το Κοσμοράδιο. Όχι, δεν ακούγεται κάτι.
0: Όχι.
1: Α, κρίμα. Γερμανία ήταν αυτά τα δύο τηλέφωνα τώρα που δεν απαντήθηκαν ή τέλος πάντων.
0: Η Γλίμπιντιχ. Αυτή καλά το είπα.
1: Ναι. Θες την πίσω ότι την αγαπάς.
0: Ναι. Χωρίς να... αγαπάμε όλους. Ναι. Εσύ, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Βιρ Λίμπε.
0: Βιρ Αλουλού. Ρίβεν, Ρίβεν, Άλιο Μπάι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ουκρανικό δεν ήταν αυτό το τραγούδι. Ναι. Eurovision. Ωραία, πάμε.
1: Ξέρεις καλά αυτό.
0: Έχει μείνει με εκείνους με τα κάτι καπέλα.
1: Η Βέρκα Σερντούσκα.
0: Σερντούσκα, μάλιστα.
1: Το λέω καλά, δεν ξέρω, Σοφία, διόρθωσέ με αν δεν θυμάσαι καλύτερα.
3: Βέρκα Σερντούσκα.
1: Αυτή. Αυτή.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Alles gut zum Geburtstag.
0: Zum Geburtstag.
1: Geburtstag είναι τα γενέθλια στα γερμανικά.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Οπότε την επόμενη φορά που θα πάρουμε κάποιο στη Γερμανία, αυτό θα του πει. Πρέπει να το απομνημονεύσει.
0: Alles gut.
1: Όλα καλά, α πούμε. Στα γενέθλιά σου. Alles gut. Zoom και Burstag.
0: Έχει και Zoom μέσα και Burstag.
1: Zoom είναι η πρόθεση.
0: Zoom με πρόθεση να σου ευχηθώ καλά, καλά γενέθλια.
1: Η μετάφραση είναι τα.

0: κάνεις. Θα είναι το λογοκριμένο. Μίλα τώρα, μίλα εδώ. Μίλα, σταμάτα.
1: Εντάξει.
0: Ποιον παίρναμε τηλεμονιά, τον Κώστα τώρα.
1: Όταν ήταν τώρα.
0: Τον Κώστα.
1: Όποιο και να ήταν, τον έφαγε μαρμάγκα. Λοιπόν, άντε φτάνει, δεν μπορώ, κουράστηκα.
0: Τηλεμονιά την πήραμε. Ξανά.
1: Φτάνει, δεν θέλω, ρε. Τελείωσε, αφού δεν σηκώνουνε.
0: Μην κρινιάζει.
1: Δεν κρινιάζω. Απλά θα το κλείσω.
0: Επανάληψη. Πώ είπαμε στα γερμανικά το χαρούμενα
1: γενέθλια. Alles gut.
0: Τσουμ.
1: Τσουμ.
0: Και Μπούρσταγκ.
1: Και Μπούρσταγκ.
0: Μπράβο, το είπε!
1: Alles gut. Τσουμ και Μπούρσταγκ.
0: Το είπε! Wow!
1: Άρε, φίλε!
0: Έμαθες τέσσερις γερμανικές λέξεις.
1: Alles gut. Τσουμ.
0: Το τσουμ σάρεσε.
1: Τσουμ, σαν πετάγεται από κάτι. Λοιπόν, alles gut. Τσουμ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λεμονιά, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Λεμονιά.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ό,τι επιθύμεις κοιμόσουνα πριν σε ξυπνήσαμε.
2: Όχι.
0: Α, αλλά γκούγκλαρες το τηλέφωνο να δεις ποιος είναι.
2: Όχι, τώρα είδα την κλίση πρώτη φορά.
0: Με τι είσαι απασχολημένη άραγε, φίλη Λεμονιά?
2: Διακοπές είδε.
0: Αχ, κορίτσι μου, και πήραμε εμείς οι ενοχλητικοί τώρα να σου... Ναι, αλλά χρόνια πολλά πήραμε να σου πούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι?
0: Είμαι η Μιράντα.
1: Και εγώ ο Μάνος.
0: Και κανονικά είναι και ο Γιώργος εδώ στην παρέα. Είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γεια σου.
2: Μπράβο. Γεια.
0: Δεν μπορεί να μην ξέρεις το Κοσμοράδιο.
2: Το ξέρω το Κοσμοράδιο.
0: Και ακούς Κοσμοράδιο. Απλά τώρα λίγο σάστησες γιατί κατάλαβες ότι είσαι στον αέρα.
2: Ναι,
0: αλλά είσαι η καλύτερη κολλητή κουμπάρα καλα, καρακουκλάρα γυμνάστρια της Θεσσαλονίκης και έχεις γενέθλια και έχεις και μια καρδιά φτιαγμένη από χρυσό, μας είπε η κουμπάρα και παντοτινή Ελενίτσα.
1: Μια καρδιά πατόφιου χρυσάφι.
0: Αυτή μας έστειλε μήνυμα και λέει όλα αυτά τα όμορφα που σε αγαπάει πολύ.
2: Εγώ την αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Sorry να ενοχλήσαμε στις διακοπούλες, αλλά καταλαβαίνεις ότι ο λόγος ήταν πολύ καλός.
2: Ήταν πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Καλές και υπέροχες διακοπές με τον σύζυγο Γιώργο. Σε ποιο μέρος είστε, αν δεν γινόμαστε διάκριτοι?
1: Λοιπόν, στον αγνώντα το φίλο μου εκεί, το Δημήτρη, όπως κατεβαίνει στο κοράλι. Χαιρετίσματα. Να πάτε να φάτε.
0: Θα φάτε και.
2: Θα πάμε να φάμε.
1: Σοκολατόπιτα και πείτε το από μένα, να ξέρει.
2: Εντάξει.
0: Εκτός από τα υπόλοιπα. Φιλάκι και σε σένα.
2: Καλημέρα.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Κατάλαβε η κοπέλα ότι θα πληρώσει όμως.
1: Θα πληρώσει.
0: Άντε, η σοκολατόπιτα θα είναι δωρεάν.
1: Σοκολατόπιτα θα είναι από μένα.
0: Κερασμένα από το Μάνο, να ξέρετε.
1: Είδατε, κερνάμε εμείς. Εσείς δεν έχετε τίποτα να φέρετε.
0: Ξεχνιόμαστε. Τα τηλεφωνήματα έκπληξε όλο.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
4: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
5: Τίτλος.
4: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Αφού δεν είδαμε προκοπή από εσάς, η φίλη και συνάδελφος εδώ, Μιράντα Μολιώτη, μου έδωσε λίγο παστελάκι με παγωτό που είχε περισσέψει εδώ. Μας είχαν φέρει τα παιδιά από το Άνης, τζελάτο. Ωραία. Και πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ του είπα να φάει όλο το παστέλι, γιατί είναι πάρα πολύ δυναματικό.
0: Όχι, εντάξει, λίγο, λίγο.
1: Και το νοτικό, εντάξει, πήρε το μισό και το συνδύασε ο Μάνος.
0: Με λίγο παγωτάκι που είχε μείνει.
1: Εντάξει, γιατί και αυτό έχει.
0: Γιατί ένας δεν βρέθηκε να φέρει αντιδροπιτάκι κάτι.
1: Τη θρεπτικότητά του, εν πάση περιπτώσει.
0: Πού είναι ο Αχιλλέας από τις Αφρικές.
1: Άστο να κάνει διακοπές τον άνθρωπο. Θα ποντάρουμε σε αυτόν. Λοιπόν, διακοπές. Τουρισμός για όλους σε εξέλιξη ετήσεις έως 21 Αυγούστου. Να ξέρετε, δοκιμάστε την τύχη σας, γιατί.
0: Με την άλλη εβδομάδα, εντάξει. Okay.
1: Είναι θέμα τύχης. Μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί.
0: Άμα θέλω να πάω Μαλδίβες, μου το καλύπτουνε.
1: Ναι, καλέ, ξεκάθαρα.
0: Και Νέα Υόρκη και Τόκιο και τέτοια, όλα αυτά. Όχι,
1: Εσύ θέλει να πας εκεί, θα πας εντός Ελλάδας. Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ.
0: 200 ευρώ είναι ένα γεύμα να πας σε μια ταβέρνα πλέον.
1: Είναι, κοίτα, για τη διαμονή κάτι κάνει. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης για να υπάρχει διασφάλιση.
0: Σαν αυτά που κάνουν influencers στο Instagram.
1: Διαφάνεια.
0: Θα δεις το Μητσοτάκι να κάνει έτσι με το τέτοιο.
1: Ή όπως έκανε ο Κοκλώνης, θυμάσαι, το μεγάλο το double που είχε και έλεγε η άλλη και κολούσε. Πες μαζί ξανά, πού να σταματήσω, stop και βάζανε 200 emoji και ήταν μια συμμετοχή όλο και όλο.
0: Μέχρι 21 λοιπόν.
1: Αυτό ηλεκτρονικά γίνεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov. Άμα το γκουκλάρι θα σας βγάλει κατευθείαν.
0: Ψάξτε, βρείτε τα. Θέλουμε να φάμε λίγο το παστέλι με το παγωτό, άντε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: προσέξτε, μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη προσοχή με τις σαπάτες που παίρνω ότι είμαστε από την ΔΕΗ, όχι από την Τροχέα, από το ΔΔΕ, στέλνω μηνύματα, κάνω ακόμα βέβαια και με τη χρήση AI που χρησιμοποιούν. Αν ακούσετε κάποια γνώριμη φωνή να σας λέει κάτι περίεργο, καλό είναι να το επιβεβαιώσετε, ακόμα και αν είναι ο γιος σας, ο μπαμπάς σας, η μαμά σας, οποιοδήποτε συγγενείς, έτσι.
1: Ή αν σας πάρει κάποιος, να ξέρετε από την αστυνομία τηλεφωνούμε ή από το λογιστικό σας γραφείο ή από το γιατρό κάτι. Παιδιά, θέλει διπλή, τριπλή προσοχή και αυτή η νέα απάτη με τα SMS που λέγανε τις προάλλες τα παιδιά με την Τροχέα. Και καλά ότι σου στείλει, γιατί πλέον όντως υπάρχουν τροχονομικές παραβάσεις Τροχέας που σου έρχεται SMS. Θα σου έρθει μέσω Gov, παιδιά, όχι μέσω κάποιας άλλης σελίδας. Μπορεί να φαίνεται αληθοφανής, αλλά μην βάλετε άλλα στοιχεία και μην πληρώσετε και καλά με έκπτωση που θα σας πούνε 50% για να γλιτώσετε, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, έχουμε κίνηση?
1: Άλλαξε κάτι στα της Θεσσαλονίκης?
2: Τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η κίνηση είναι ανύπαρκτη. Στη Χαλκιδική ξεκινάνε τα θεματάκια. Έχουμε καθυστερήσεις τώρα στο φανάρι της Νικήτης.

0: Ωραία, δίνει γκάζι εδώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Ισκά Καμπάνες και εμείς θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική για να σας δώσουμε πίτσα φαν.
1: Για να φάτε, να την απολαύσετε, λαχταριστή.
0: Για να φαν.
1: Ναι. Διότι είναι αγαπημένη η πίτσα φαν, το ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά και δεν περιορίζεται μόνο στην πίτσα. Ξέρετε πόσες επιλογές λαχταριστές έχει όλων των ειδών και μπέργκερ και βίγκαν επιλογές και τώρα για κάποιους που νηστεύουν όλα είναι μέσα και είναι απαραίτητα. Και όλα αυτά και το τσοκοκράτσα, μην ξεχνάμε το γλυκό αυτό.
0: Α, καιρό έχω να φάω από αυτό.
1: Οι πατάτες, η κρόσκατα, onion rings, φτερούγες κοτόπουλο.
0: Καλέ,
1: πληρέστε τα γεύματα και οι επιλογές στην Pizza Fan. Εμείς σας δίνουμε δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι.
0: Ευτυχώς μου δώσες το παστελάκι λίγο και έστρωσα.
1: Και δεν σου τρεχούν τα σάλια.
0: Ναι.
1: Διαλέγετε εσείς τις γεύσεις. Ένας ο νικητής ή η νικήτρια πρέπει να καταλάβετε το τραγούδι που έρχεται τώρα πειραγμένο.
0: Θα αγκαζώσει να ξέρετε, γυναίκα η τραγουδίστρια. Αυτά όσο αφορά τη βοήθεια, πάμε να παίξουμε.

0: τόσο ψηλά να πάω. Ποια είναι, πώς λέγεται το τραγούδι.
1: Στο Viber, λοιπόν, στέλνετε μηνύματα στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Pizza Fan, το ονοματεπώνυμό σας. Γράψτε τίτλο και καλλιτέχνη και στείλετε τη συμμετοχή σας. Καλή τύχη σε όλους.

0: και στο Ντουμπάι θα στείλουμε καλημέρα. Γεια σου Κώστα και Στέλλα.
1: Έχω και το φίλο με τον άλλο τον Κώστα εκεί πέρα, δεν ξέρω ποιο. Αν είναι, δεν νομίζω να είναι ο ίδιο. Έχω και τη Χριστίνα, χαμός γίνεται.
0: Γεια σα, έχουν απομείνει οι Έλληνε αρκετοί. Βέβαια το Ντουμπάι έχει χάσει πολύ από τη λάμψη του μετά τα τελευταία γεγονότα τέλο πάντων. Υπήρξαν βομβαρδισμοί, υπήρχαν πολλά επικίνδυνα.
1: Ακόμα υπάρχει ένταση έτσι προ τα εκεί.
0: Εννοείται καλά, οι Ισραηλοί δεν έχουν σταματήσει. Τι λε τώρα, μπαμ μπούμε και.
1: Κάνουν διακοπέ όμω στην Ελλάδα.
0: Είναι το χόμπι του, ναι, αυτό δεν αλλάζει. Τον άλλο άλλο. Ο άλλο κάνει τη δουλειά του εκεί.
1: Καθένα έχει τη δουλειά του.
0: Τακτοποιημένα, τα έχουν συνεννοηθεί. Οι άλλοι παλεύουν να επιβιώσουν. Άσε, τεράστια κουβέντα. Γεια σου, Ιωάννη Θεσσαλονικέ που δουλεύει στα Γιαννιτσά. Και ο Βασίλης που μας λέει: η μυρωδιά της Ρίγανης στον παλαιό Παντελεήμονα εκεί στον Όλυμπο.
1: Ωραία, φίλε.
0: Είναι, λέει, πιο ωραία και πιο χαρακτηριστική του καλοκαιριού.
1: Και της καλοκαιρινής βροχής στο Γρασίδι.
0: Πες εσύ, βροχή.
1: Ναι, σοκάρομαι. Όχι, δεν θέλω, αλλά η μυρωδιά μου αρέσει. Ναι, για πες.
0: Σας ρωτήσαμε κιόλας ποια είναι για σας η πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού. Σοφία.
2: Εντάξει, πολύ γράψανε το Αντιλιακό.
0: Ναι.
2: Φυσικά.
0: Στάνταρ.
2: Η θάλασσα, λέει ο Γιάννης. Η Σόνια λέει: οι κολοκυθοκορφάδες. Τηγανιτές κιόλας.
0: Σόνια, ωραίος, μερακλίδικος μέσα.
2: Πολύ ωραίος. Ενώ η Δήμητρα ψηφίζει τα γεμιστά.
0: Ξεκάθαρα.

0: ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
0: Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο

0: Φιλιέστε, φιλιέστε. Δίνετε γλωσσόφυλλα, έτσι φτάνει μέχρι και στα φιλί πίσω, η γλώσσα.
1: Ξέρετε, λοιπόν, άμα υπάρχει πάθος, μάλλον συμβαίνει και αυτό.
0: Ένα φιλί δεν αποτελεί μια ρομαντική απλά κίνηση, αλλά είναι μια εντυπωσιακή βιολογική ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
1: Ανταλλαγή βιολογική, βέβαια. Ανταλλάσσει και μικρόβια, ανταλλάσσει και σάλια.
0: Πόσα.
1: Μικρόβια.
0: Ναι.
1: Πού να ξέρω, πολλά.
0: Αν φιλάς, λέει, κάποιον 9 φορές τη μέρα, μπορεί να κάνει, λέει, το σάλιο σας σχεδόν ίδιο. ίδιο. Και θέλω να σου πω πόσα βακτήρια μεταφέρονται με αυτό το φιλί. Διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων.
1: Η ζωή μας όλη απικίες βακτηρίων είναι. Ωραία. Από εκεί που ακουμπάμε, από εκεί που
0: σου 10 εκατομμύρια.
1: Τι 10? 10,
0: συγγνώμη, 80 εκατομμύρια βακτήρια, αν φυλάς κάποιον για 10 δευτερόλεπτα.
1: Δεν έχω χρονομετρήσει
0: 80
1: πόσο
0: εκατομμύρια
1: μπορεί να διαρκεί ένα φιλί. Άρα στα 4 δευτερόλεπτα.
0: Στα 4
1: είναι μισά τα βακτήρια.
0: Στα 5 δευτερόλεπτα, Μιράντα. Είναι μισά.
1: Άρα στο 1 δευτερόλεπτο τίποτα σχεδόν. Δεν προλαβαίνει, δεν αλλάξει τίποτα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Και αν φιλεί στον αέρα, ματς μουτς.
0: Βγάζει τη γλώσσα. Δεκάζει τέτοιο αντισηπτικό. Ναι, και μετά.
1: Σιγά μην κάνουμε και γαργάρι τώρα με απολυμαντικά. Α, τα άνθρωπα μου τρέχουμε στα νοσοκομεία.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Πόσο θα γυρίσει.
4: 95,1. Κοσμοράδιο.
2: Ανακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
0: Πάνε τα ζευγάρια.
1: Και το δώρο σας από το Φάρματα. Ιδερο επιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιντικά. Μείνετε εδώ ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας. Έτσι σας θέλουμε εδώ και εσάς χαμογελαστούς, αισιόδοξους, αεράντους που λέει και ο Μάνος. Κάτσε να δω τα παιδιά εκεί στο Ντουμπάι, στείλαν φωτογραφία. 46 βαθμούς δίνει το καντράν του αυτοκινητού.
1: Μόνο, εντάξει, λοιπόν, για Ντουμπάι καλά είναι.
0: Δεν πιάστε 50, τι είναι αυτά, ρε.
1: Φλωριές.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είχα πάει Μάρτιο και είχε 26 βαθμούς, ήταν πολύ καλά.
0: Άστα, λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν θέλω να πάω. Αλλά μιλώντας λίγο για αριθμούς, 800 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα μέσα σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα. Τι είναι?
1: Η πορδή μου.
0: Ένα. Σιγάρεση. Λοιπόν, να πας στην Κίνα να σε μελετήσουν εκεί πέρα, γιατί πολλά λες, αλλά νομίζω θα σε στείλουν κατευθείαν πίσω. Πακέτο που. Τι μας το στείλατε τούτο εδώ, τι να μελετήσουμε?
1: Έπρεπε να δείτε την έκφραση της Μιράντας που δεν περίμενε κάτι τέτοιο.
0: Θέλω και ρωτάω. Τι θέλω και ρωτάω. Θέλω να σου πω. Να σου ανοίξω τα μάτια, σε στραβώ να ξέρει.
1: Τα μάτια.
0: Ναι, τίποτα άλλο δεν θέλω να ανοίξω. Μαζί σου τίποτα. Παρτίδε ούτε δουλειά.
1: Ναι, για πες για το τρένο, τι είναι αυτό, ελικόπτερο?
0: Είναι πειραματικό μαγνητικό τρένο.
1: Μην σας μπαίνουν ιδέες εδώ στην Ελλάδα, εδώ τα κανονικά και έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει για επιβατική χρήση, όχι, κάτι άλλο θέλουν αυτοί να μελετάνε. Δοκιμάζουν, λέει, κάποια γεγονότα, κάποια δεδομένα. Τώρα δεν σας αρχίσω τα τεχνικά, πείτε στο κοσμοράδιο.gr να τα διαβάσετε. Σε θέματα παροχής ενέργειας, ηλεκτρομαγνητικής πρόωσης, ελέγχου και επιβράδυνση σε ακραίες συνθήκες. Τέλος πάντων, κατάφεραν σε 5,3 δευτερόλεπτα αυτό το μαγνητικό τρένο να πιάσει 800 χιλιόμετρα την ώρα. Ούτε να το διανοηθώ. Δηλαδή, είναι που πας και απογειώνεσαι, ρε παιδί μου. Είναι.
1: Εντάξει, να μεταφέρει όταν κάνουμε μια παραγγελία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να μας έρχονται έτσι, γρήγορα τα πακέτα από τη Σανγκάη, αν έχει παραγγείλει, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά πού θα μέχρι να φτάσει εδώ, μάλλον πώς να περάσει. Ποιος θα φτιάξει τέτοια γραμμή?
1: Δεν με νοιάζει.
0: Τρένου.
1: Α, τον επεκτείνουν.
0: Λοιπόν, καλά. Σε ό,τι πιο γρήγορο έχουμε, είναι η δική σου ικανότητα να δίνεις αυτό που δεν θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα δώσε λίγο και μια αναφίση, σε παρακαλώ.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Mr. Vain. Τι πάθαμε. Λοιπόν, μοιάζει πάρα
1: Mr.
0: πολύ.
1: Mr. Vain, 1992 έχει κυκλοφορήσει.
0: 93.
1: 93. Είσαι σίγουρη.
0: Μπήκα Googleran.
1: Α, οκ. Okay.
0: Όχι, δεν το θυμόμουν. Θυμάμαι ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία των.
1: Εγώ χωρίς να το Googleran το θυμόμουν.
0: Το 90s. Όχι, γιατί το θυμάσαι, Μάνο. Είναι ανησυχητικό.
1: Γιατί με την Τζέι Μιράντα.
0: Α, γι' αυτό και τα έχει όλα στο αρχείο σου με τι χρονολογίε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Culture Beat κάποτε. Το τραγούδι αυτό, έτσι, απλά μα θύμισε εμά που ξέρουμε λίγο και από ξένη μουσική, έτσι, τα μπίτια εκείνη τη εποχή. Πηγαίναμε μετά μεγαλύτερη στα κλαμπ, μην νομίζετε.
1: Αυτό ήταν πολύ καραμπομπά και, και
0: μας
1: μετά. Μα πέρανε θυμάμαι...
0: οι γονείς μας μαζί τους, γι' αυτό μας έχουν μείνει αυτά τα. Αυτή είχε στα αυτιά, όχι τίποτα άλλο.
1: Θυμάμαι άλλο ένα που δεν το έχει ξεπατώσει κανένας. Το No Limits. Το Unlimited.
0: Το Unlimited έχουν δώσει πολύ πόνο.
1: Φίβο.
0: Αυτό που ακούσαμε ήταν η Φέη Θεοχάρη, αντισυμβατική σχέση. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έτσι μου φέρνει στο μυαλό άλλους ήχους και άλλες εποχές. Ξένιαστες και ανέμελες και ωραίες και παιδικές.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Δεν έχει κίνηση. Πάμε φανάρι εκεί στο Πευκοχώρη. Όχι, Πευκοχώρη.
2: Έτσι ακριβώς. Στην Νικήτη.
1: Καλυθέα και Νικήτη.
0: Λοιπόν, στην Νικήτη γίνεται πραγματικά τρελό πανηγύρι.
2: Ναι, πέσατε μέσα. Είναι η αλήθεια ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Νικήτη. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις και στο Πευκοχώρη, ενώ στη Θεσσαλονίκη όλα κυλάνε ομαλά.

0: Μόνο για σας είμαστε εδώ, μόνο για σας ξυπνάμε καθημερινά. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 πρέπει να ξυπνάμε εμείς με πολύ καλή διάθεση για να ξυπνάει και η υπόλοιπη πόλη.
1: Βεβαίως, και επειδή είπες Μάνο πριν ότι πεινούσες,
0: ναι.
1: Δεν σου το είπα, αλλά πολλοί φίλοι μας έχουν στείλει εδώ τα πρωινά τους, κουλουράκια.
0: Τώρα σας κάνω μια χειρονομία με το χεράκι μου, έτσι, αέρα.
1: Σας χαιρετάει.
0: Σας χαιρετάω. Σας χαιρετάω.
1: Να είστε καλά.
0: Απλά λίγο έπαθε μια θλάση το δάχτυλο αυτό.
1: Καλή όρεξη εύχεται. Γλυκιά καλημέρα.
0: Πολύ γλυκιά.
1: Στο φίλο Τάσο που τρώει ένα.
0: Τι τρώει?
1: Μια τάρτα δαμάσκη.
0: Α, όχι, γλυκό δεν θέλω, έφαγα.
1: Ναι,
0: κάτι σε αλμυρό, αν μου στείλει, ναι.
1: Είναι στο Βάιντερσταντ και ακούει πάντα Κοσμοράδιο 95,1.
0: Ευτυχώς δεν μπαίνω να δω τα μηνύματα που στέλνει.
1: Τα βλέπω εγώ, καταλαβαίνετε. Εγώ τα φιλτράρω, είμαι ψυχρεμό άνθρωπο. Δεν πειράζει, τι να κάνω. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά σα, αγαπημένοι φίλοι και φίλε. Και επειδή χθε κουβεντιάζαμε και το θέμα αυτό με τι συνδρομέ που πληρώνουμε από εδώ και από εκεί, κάναμε τη σούμα. Στο Μάνο βγαίνει πάνω από 50 ευρώ.
0: Πια 100.
1: 100.
0: Σίγουρα. Ναι.
1: Είσαι 50 με 100. Και κάπως έτσι
0: σίγουρα, ναι.
1: Είπαμε να ρωτήσουμε και εσάς, γιατί δεν είναι μόνο συνδρομές, μπορεί να είναι για κάποιο delivery, για να έχετε δωρεάν παράλαβη κάποιων προϊόντων.
0: Ναι.
1: Είστε premium μέλος στο βίντεο κλαμπ της γειτονιάς σας.
0: Στο Tinder.
1: Δεν έχει. Ναι. Αυτό. Οπουδήποτε. Όλο
0: Γιώργος
1: πλέον.
0: Που είναι μέλος.
1: Είναι με συνδρομή. Όχι, μην το κατηγορείς για πράγματα. Στο Tinder.
0: Ναι,
1: ούτε καν.
0: Ναι,
1: τι λες, άνθρωπέ μου.
0: Μόνο
1: για να παραγγέλνει αυτό που παραγγέλνει. Μανώ, άντε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσείς τώρα, φίλοι και φίλες, θα μας πείτε, δίνετε πάνω από 50 ευρώ για συνδρομές οποιοδήποτε είδους στο μήνα?
0: Μπορεί να είναι μουσική, μπορεί να είναι ταινίες, μπορεί να είναι σειρέ, μπορεί οτιδήποτε.
1: Ναι, ό,τι και αν είναι αυτό.
0: Κάποια κάντε... προγράμματα στον υπολογιστή.
1: Τις πλατφόρμες βλέπετε ταινίες.
0: AI, ναι.
1: Κάντε τη σούμα, συνειδητοποιήστε το ποσό και απαντήστε στα story μας στο Instagram.

0: έγινε, άντε. Εγώ έβλεπα Στίβο χθες. Ναι. Που μου αρέσει πολύ και κολύμβηση.
1: Ναι, εγώ έπαιζα πάντελ.
0: Εσύ. Δεν είδες το Σούπερ Καπ, πώς το λέγανε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Φτάσα στο σπίτι την ώρα που εκτελούσαν πέναλτι και λέω γιατί.
0: Γιατί πήγε στην ισοπαλία. 2-2 ναι, και 4-5 ναι, ναι. Τα πέναλτι.
1: Το άξιζε από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είδα κιόλας και διάβασα και άκουσα.
0: Όφι.
1: Το άξιζε.
0: Λοιπόν, για εσάς που δεν ξέρετε, χθες ήταν ο αγώνας του κυπελούχου Ελλάδας, του Όφι και τη πρωταθλήτρια Ελλάδας, τη ΑΕΚ. Έγινε στην Κρήτη, πανηγύρισαν και πολύ καλά κάνανε. Εννοείται, θα πανηγύριζαν, στεναχωρημένοι θα ήταν. Μπράβο, μπράβο. Είναι πολύ ωραίο, ξέρεις, ομάδες εκτός Αθηνών
1: ναι.
0: να βλέπουμε ότι.
1: Πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη. Εγώ πάντως ήθελα να δω μετά το Super Cup κιόλας για το. Το Super Cup
0: ναι.
1: που είναι η Paris Saint-Germain με την Aston Villa, το UEFA Super Cup,
0: ναι.
1: Που το πήραν οι Παριζιάνοι.
0: Α, οι Παριζιάνοι.
1: 2-1 κέρδισαν. Μου είπαν ότι ήταν πολύ καλό και αυτό το παιχνίδι.
0: Καλά, αφού δεν το
1: μετά
0: δω.
1: Το πάντελ με έπιασε μια υπνήλια. Μιράντα, έσβησα, κοιμήθηκα. Καθίσαμε. Ήταν και λίγο σαν θερμοκήπιο το γήπεδο.
0: Οπότε
1: άνετα καλλιεργούσε ντοματούλες, θες έτσι αγκουράκια.
0: Την άλλη φορά που πας για πάντελ, πάρε και ένα φυτό, ρε παιδί μου.
1: Σήμερα
0: βάλει το και να δεις,
1: θέλω το
0: μασάζ.
1: Από τη μία μεριά, πώς έκανες εσύ το stretching σε μένα, πώς έκανα εγώ σε σένα χθες stretching. Ναι. Έτσι ακριβώς πρέπει να κάνεις και εσύ, Μιράντα, σήμερα.
0: Εγώ σε σένα
1: ναι.
0: δεν έχω πει ότι
1: είμαι
0: ξέρω.
1: Εδώ. Έλα.
0: Δεν έχω πει ότι ξέρω να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Περιμένω.
0: Αν θέλει. Περίμενε. Λοιπόν, θα μείνει εκεί με ανοιχτά τα χέρια.
1: Δεν μυρίζει μασχάλη μου, έλα.
0: One eternity later. Θα τον βρούμε.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13 και 19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβω.

0: τρέξτε.
1: Βρήκατε την παρέα σας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και πολύ καλά κάνατε και μείνατε και σας κάνουμε συντροφιά ως τις 12. Μάνος Βολάνης και Μίραντος Μουλιώτη.
0: Ανατρέξτε λοιπόν στην προσωπική σας ζωή και δείτε πώς μαλώνετε με το έτερο σας ίμιση.
1: Και άμα δεν μαλώνουνε.
0: Καναδοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως ανακάλυψαν τον τρόπο, λένε, να εξαλειφθούν οι καυγάδες και το ζευγάρι να ζει μια ανέμελη και ευτυχισμένη ζωή.
1: Ναι, μακάρι, είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι, αν έχετε, λέει, την ικανότητα της σωστής κατανόησης της αντίληψης του συντρόφου για τον εαυτό του.
1: Τι, πώς το είπες αυτό? Κατανόηση της αντίληψης του συντρόφου τον εαυτό του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα πρώτα πρέπει να αντιληφθεί αυτός ο ίδιος τον εαυτό του, ο καθένας τον εαυτό μας.
0: Πρέπει να υπάρχει, λέει, μια συνομιλία χωρίς δονήσεις, μια θετική συζήτηση να μιλήσουν για κάτι το οποίο διαφωνούν.
1: Λοιπόν, βγάλει το κινητό από τη δόνηση.
0: Ρε, τι είπες, εσύ τι είπες. Μισό λεπτό. Γιατί διαφωνούμε, μωρό μου? Γι' αυτό. Εσύ γιατί πιστεύεις αυτό? Ορίστε, εκείνη την ώρα που φεύγουν τη γάνια.
1: Έτσι γίνονται οι καυγάδες. Αυτό το ήπιο κλίμα.
0: Είναι οι Καναδοί οι επιστήμονες. Ναι. Μπορεί εκεί στα βόρεια, λόγω κρύου κιόλας, να αντιδράνε έτσι. Εδώ που είμαστε Μεσόγειος, αυτό το μεσογειακό ταπεραμέντο.
1: Είναι που βρέζει το αίμα μας,
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Δεν είναι ωραία οι καυγάδες, δεν είναι ωραία τα μαλώματα, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Αύριο όμως έχω μια άλλη έρευνα που λέει ότι ο καυγάς βοηθάει. Να ξέρεις.
1: Ναι. Εσύ τώρα θες να
0: μιλήσεις. Τόσπασε σε δύο μέρη.
1: Γενικώς του καυγά γίνεται. Θες να ρίξουμε ένα καυγά και εμείς εδώ να δούμε πώς θα πάει.
0: Έλα, ρε, πάμε.
1: Άντε, τώρα, δεν
0: πάμε. Άντε από εκεί πέρα.

0: Γεια σας και εσάς, αστέρια. Δεν ξέρω αν είδατε χθες τις Περσίδες, την ολική έκλειψη.
1: Σήκωσα τις Περσίδες για να δω τις Περσίδες, αλλά δεν μπόρεσα.
0: Δεν είναι. Αφού κοιμόσουν, έμπες, γύρισε από το πάντελ και εμείς.
1: Τι ώρα ήταν οι Περσίδες?
0: Ναι, εσένα θα περιμένουν.
1: 10 η ώρα δεν ήταν.
0: Θα έχουν ραντεβού. 10 παρα 5 βγαίνουμε. Όχι, παιδάκι μου, κάθεσαι, κοιτάς τον ουρανό και είναι αναλόγω πότε θα πέσουν. Είναι ένα διάστημα που έχει περισσότερες. Εν πάση περιπτώσει, φρενίτιδα με την έκλειψη ηλίου βεβαίως. Εντάξει, ένα φαινόμενο. Εδώ στην Ελλάδα δεν ήταν ορατό. Σας είχαμε και πληρέστατο άρθρο στο κοσμοράδιο.gr.
1: Σας το είπαμε και το πρωί.
0: Ναι, όσοι ήσταν προς Ισπανία μεριά και σε άλλες περιοχές, στη Γρυλανδία για παράδειγμα, το είδατε. Πολύ, πολύ φίλοι. Και άλλοι συντονίστηκαν διαδικτυακά. Αλλά στα λίγο τα δικά μας που προσγειωνόμαστε, στις 9.30 σήμερα, Anderlecht PAOK. Το ξεχνάμε. Europa League, βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Ο επαναληπτικός αγώνας. Ενώ πιο νωρίς από τις 8.30, εγώ θα ξεκινήσω να βλέπω τον τελικό του επικοντό. Η Κατερίνα Στεφανίδη έχει πάρει την πρόκριση, όπως και η Αριάδνη Αδαμοπούλου.
1: Γενικά έχει αγώνες, έχει αθλητικά δρόμενα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Μπορεί να έχουμε αθλητές εκεί έξω που πηδάνε πάνω από τα αυτοκίνητα, ειδικά στο Φεράρι της Νικήτης. Κάνουν επικοντό, δεν ξέρω.
2: Κοίτα, στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω τι κάνουν. Πάντως αυτοκίνητα δεν πολύ κυκλοφορούν, δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα.
1: Ένα άχυρο στην Τζιμισκή περνάει.
2: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στη Μουδανιών, στο ύψος της Καρδίας, με κατεύθυνση προς Χαλκιδική.
0: Α, δείχνει να γίνει κάποιο τροχαίο εκεί.
2: Ναι. Επίσης και στη Χαλκιδική φυσικά έχουμε καθυστερήσεις. Εκεί στο πρώτο πόδι κρυοπηγή και πευκοχώρη κυρίως. Και στο δεύτερο πόδι έχουμε το μποτιλιάρισμα στο φανάρι της Νικήτης. Και νωρίτερα από Καλύβες προς Γερακινή υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις.

0: σας, καλώς μας ήρθατε. Φιλιά και στην παραλία Μουρτερής που είναι κάτω τριγύρω εκεί στην Κύμη, στην Εύβοια. Με πέντε μποφόρ μας λέει η Φίλη Σταυρούλα. Το νου σας γενικώς, παιδιά, παντού. Με θέματα μην έχουμε
1: πυρκαγιές. Μην ψήνετε σήμερα, παιδιά. Μπείτε, ελάτε στο εξοχικό να κάνουμε κανένα μπαρμπεκιού. Είδατε τι γίνεται, έτσι.
0: Και αν γίνει κάτι, όχι, δεν θέλουμε να γίνει κάτι, αλλά αυτό που έγινε με έξι εμπρισμούς στη Σύνδο που συλλάβανε τον 59χρονο, βλέπαμε την είδηση αυτή από χθες. Πήγε να απολογηθεί. Η δικαιολογία του, το σκεπτικό του, ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραία.
0: Και εμείς καλέ μπορεί να έχουμε ζόρια στη ζωή μας, στη δουλειά μας, τα προσωπικά μας, οτιδήποτε. Mm-hmm. Εκτόνω να λέει την κούρασή μου από τη δουλειά, βάζοντας έτσι, καίγοντας τα ξερόχορτα και λαβαδιάζοντας την περιοχή.
1: Ωραία.
0: Βέβαια, εμφανίστηκε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη, λέει.
1: Και τι, θα πάει να φυτέψει μετά ξανά όλα από την αρχή.
0: Τα καμένα δεν γίνονται τόσο εύκολα, παιδιά.
1: Όχι.
0: Ούτε μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω.
1: Προφανώς και όχι.
0: Και αυτό προφανώς δεν είναι καμία δικαιολογία επειδή έχεις τα ζόρια στη δουλειά. Υπάρχει βέβαια και μία πάθηση, νομίζω. Υπάρχει γνωμάτευση αυτό, η πυρομανία. Ρωμανής, έτσι. Είναι άλλη ειδικότητα, βέβαια.
1: Το πυροκλάνι
0: αυτό
1: είναι άλλο πράγμα για εσάς που το σκεφτόσασταν. Είναι...
0: Κανείς δεν το σκέφτηκα, μάλλον.
1: Έλα, σε πυρό με το που ακούς πυρό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι.
0: Όχι. Θέλω λίγο κάτι σε ελικοκίνο. Αυτό ακριβώς ήθελα. Ευχαριστώ.

0: Έτσι μας αρέσετε κι εσείς και φάτε ορεξάτη και αν δεν είστε αφήστε το πάνω μας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αχ, τι ωραία, επιτέλους. Σκάλεσα λίγο τη μύτη μου εκτός αέρα για να μπορέσω να μυρίσω κι εγώ αυτές τις μυρωδιές του καλοκαιριού γενικά.
0: Είχαν μπουκώσει, είχε φράξει εκεί η δίωδος και έπρεπε να το μάθουμε και αυτό.
1: Δεν μύριζα τον καφέ μου.
0: Γιατί, COVID, κρύωσες, αρρώστησες.
1: Όχι, Μιραντά.
0: Τέλος πάντων, Μάνο, όλες αυτές οι λεπτομέρειες πραγματικά μας είναι αχρίαστες.
1: Γιατί είμαστε μια παρέα με τους φίλους μας.
0: Κάποια πράγματα όμως κρατάμε ένα μυστήριο.
1: Εντάξει, είναι μυστήριο. Δεν τους έδειξα τι έβγαλα από μέσα.
0: Αυτό έλειπε. Όμιτζι, ο Θεοί, ο και δαίμονες μαζί, δεν ξέρω τι να πω. Σοφία μου, με όση ψυχραιμία έχεις και σε κορίτσι μου γλυκό και σοβαρότητα, θέλω να μας πεις τι απαντάει.
1: Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι και μια θεατρική παρέα. Μεταφέρουμε εικόνες μέσω της φωνής.
0: Ο γελοτοποιός της παρέας, ο Μάνος. Σας ρωτήσαμε στο Facebook ποια είναι για σένα η πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού.
2: Το Ευάκι λέει η μυρωδιά από το καρπούζι όταν το κόβεις.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό έτσι. Το
2: το άρωμα καρύδας. Σε λάδι, σε αντιλιακό στα πάντα, λέει η Ειρήνη.
0: Παίζει πολύ all time classic, ναι.
2: Η Ιφηγένεια γράφει το για σεμί. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, είναι ωραίο.
2: Και η Κατερίνα λέει τα καλαμαράκια στην ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Με κρύα μπυρίτσα συγκεκριμένα.
0: Άντε, γεια μας η καλή όρεξη.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ωραία έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
2: Ράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται σε δύο παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κολομβία. Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους για τα θύματα του τρομερού σεισμού. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Δημήτρης Τιάμης προκρίθηκε στον τελικό του τριπλούν. Ευρωμπάσκετ Under 16. Η εθνική μας παίδων ιτήθηκε με 92-80 από τη Λετωνία στα προημιτελικά και αποκλείστηκε. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 35. Η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από τα προημιτελικά και αποκλείστηκε. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 35. Η υγρασία στο 40%.

0: Καλή σας μέρα.
1: Εσείς και εμείς παρέα το ξέρετε. Καλημέρα. Ευχόμαστε σε όλους όπου και αν είστε και σε όλες, κοντά ή μακριά. 11 δείχνει το ρολόι, 13 του Αυγούστου.
0: Έτσι όπως το είπες, νόμιζα 11 δείχνει το θερμόμετρο.
1: Όχι.
0: Λέω, τι έγινε.
1: Το θερμόμετρο θα έχει χαλάσει άμα έδειχνε 11. Αλλά μα θέλεις να σου πω πόσο δείχνει.
0: Δεν θέλω να δείξει 11.
1: Πω, 33. Το νιώθουμε 34. Είμαστε 3,5 βαθμούς πάνω από την ίδια ώρα χθες. Τέτοια στιγμή.
0: Τι
1: εντάξει, ρε ζή.
0: Έλα μου, πώς κάνεις έτσι, σιγά.
1: Κάνω γιατί δεν αρέσει σε κανέναν η ζέστη τελικά. Εγώ αυτό διαπιστώνω. Δεν αρέσει και στη Μαντόνα που φημολογείται ότι είναι ήδη για διακοπές στην Κέρκυρα.
0: Κάνει πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
1: Δεν θα τη δει κανένας, να είστε σίγουροι.
0: Γιατί, πού είναι, πάλι σε καμιά θαλαμιγό έτσι κλεισμένη.
1: Εννοείται. Υποτίθεται βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες ντόπιων. Τώρα ξέρεις, κάποιος έτσι κάτι λέει. Έχουν κάποια κράτηση που αφήνει τα υπονοούμενα. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι έχει κλείσει μία πολύ μεγάλη έκταση, τέλος πάντων μία κατοικία εκεί για λίγες εβδομάδες, μία πολυτελή βίλα στο βόρειο τμήμα του νησιού με πρόσβαση φυσικά στη θάλασσα, μία ιδιωτική μαρίνα, μην την ενοχλούν κιόλας. Mm-hmm. Αν κάποιος είναι κατά εκεί και έχει μία υποψία, παιδί μου, πάει να βγει με τον τηλεφακό ή κάτι, να βγάλει φωτογραφία, θα την αναγνωρίσετε, γιατί η Μαντόνα συχαίνεται τον ήλιο, φοράει πάντοτε μακριμάνικα ρούχα ακόμα και στη θάλασσα. Αν χρειαστεί να βγει και να κάνει μια βόλτα με το σκάφος, διότι ο ήλιος βλάπτει και δεν θέλει καθόλου να γεράσει παραπάνω. Είναι ήδη 68, τώρα που νομίζω τα κλείνει 16 Αυγούστου βεβαίως, και θα πάει εκεί με την οικογένεια, το αμόρε. Ποιον έχει τώρα,
0: ποιον
1: δεν
0: έχει αμόρε αυτή.
1: Είχε έναν χορευτή, ξέρω εγώ τι ήταν εκείνος. Μωρή τώρα, τα κομμουνικά της Μαντόνας τώρα μας νοιάζουν.
0: Εδώ τι μας νοιάζει,
1: δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα δικά μας, ασχολούμαστε με τον άνω.
0: Πες τα ρε, Μιράντα.

0: Πάνω.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ακούσατε πώς φώναζε το. Με γουστάρε! Πιάρε, πες, να βοηθήσουμε την κατάσταση.
1: Εγώ αλλάζω απλά τους στίχους, Μίραντα.
0: Δεν μου λες, ή μήπως κάνεις manifest που λες κάτι. Φωνάζεις. Ναι. Λοιπόν, παίζει τραγούδια. Ναι. Με γουστάρι! Με γουστάρι!
1: Τσίμπα τώρα ένα.
0: Μην είσαι το με γουστάρι, ρε παιδί μου, για να έλξεις.
1: Άμα σε γουστάρι, μετά τσίμπα ένα.
0: Για να έλξεις από το σύμπαν.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή που σε γουστάρει, που δεν ξέρεις ποια είναι και που είναι.
1: Και να έρθει να μου τσιμπήσει ένα.
0: Τι να σου τσιμπήσει πάλι, το μαγουλάκι σου. Ναι. Το αυτάκι σου, έτσι, το καταπληκτικό.
1: Ναι, αυτό. Πάμε βόλτα στον δρόμο στις πόλεις, γιατί θα το πω σε λίγο.
0: Μην πεις τίποτα άλλο, σε παρακαλώ. Μια εξάντληση νιώθω.
2: Άνετα, θα την κάνουμε πάντως τη βόλτα μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κανένα έτσι ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Τις καθυστερήσεις θα τις συναντήσουμε στη Χαλκιδική. Συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι, στην Καλυθέα, στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι. Στο δεύτερο πόδι έχουμε καθυστερήσεις στο Φανάρι της Νικήτης, αρκετές, και λίγες ακόμη έχουμε και νωρίτερα στο δρόμο που καλύβες προς Γερακινή.

0: φανταστείτε τώρα, να ξέρετε, θα ανατριχιάσετε.
1: Το ταλέντο της εκπομπής, του σταθμού ολόκληρου.
0: Μπορείτε να φανταστείτε
1: τώρα. Της πόλης, του νομού.
0: Τι θα σας βρει.
1: Της όλης της Μακεδονίας δηλαδή.
0: Άστα ρε.
1: Για ποιον λέω καλέ.
0: Για μένα λες, αλλά αυτό που θα ερμηνεύσω τώρα, για να κερδίσετε εσείς δώρο επιταγή 50 ευρώ, να ξέρετε ότι αυτά θα πρέπει να με πληρώνετε.
1: Εμένα με πείραξε ζέστη ή απλά καταλαβαίνετε πόσο καλός άνθρωπος είμαι και πόσο γενναιόδωρη, προσπαθώντας να ενισχύσω τον φίλο και συνάδελφο στην εργάτη εδώ, Μάνο, να αποδώσει όσο γίνεται καλύτερα για να πάρετε εσείς την δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ. Να πάτε στο Pharma Tip στην Κατσιμίδη 2. Κορεάτικα καλλιντικά προϊόντα περιποίησης ομορφιάς έχουν βέβαια μια μεγάλη γκάμα όλων των ειδών. Στα κορεάτικα όμως, όπως να το κάνουμε, εξειδικεύονται λίγο παραπάνω. 50 ευρώ δωρεοπιταγή για τον τυχερό την τυχερή που θα καταλάβει ποιο τραγούδι θα φαλτσάρει τώρα ο Μάνος.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Όταν μια λέξη λέω, δυο λες εσύ, η άμυνα σου στάση επιθετική. Τις λέξεις εκτοξεύεις, πυροβολείς. Μην ψάχνεις δίκιο για να βρεις.
1: Κάπου εδώ το είχα το τραγούδι. Κάτι μου θυμίζει, αλλά με καραταμπέρδεψε αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Περίμενε, άντρας το λέει.
0: Δεν ξέρω.
1: Πω.
0: Δεν ξέρω. Στα μηνά σου στάση επιθετική, τις λέξεις εκτοξεύεις.
1: Τώρα με βοήθησες πάρα πολύ.
0: Πυροβολείς, μην ψάχνεις δίκιο για να βρεις. Έλα.
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο τώρα.
0: Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα εσείς στο Viber στο 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμό σας, γράφετε τη λέξη PharmaTip. Φυσικά τίτλο και καλλιτέχνη του τραγουδιού.
1: Ναι, και εντάξει, αυτό είναι, ναι. Το βρήκατε. Είστε καταπληκτικοί.
0: Μπράβο, ρε.
1: Εγώ με τη βοήθεια των φίλων το βρήκα. Μπείτε, στείλτε στο Viber σε λίγο. Κάνουμε την κλήρωση για να γίνει δική σας η δωρεοπιταγή.
3: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Έτσι μεταφορικά, να τα σπάμε, να μην μείνει τίποτα. Εκτονωθείτε με τη μουσική εδώ, με το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μιράντα, το hot desking, το ξέρεις?
0: Ποιο?
1: Είναι η ιδέα που πολλοί άνθρωποι σε έναν χώρο γραφείου δεν έχουν συγκεκριμένο γραφείο και απλώς μοιράζονται τους διαθέσιμους πόρους. Δηλαδή, κάτσε να κάτσω λίγο σε αυτόν τον υπολογιστή. Θες το δικό σου, έτσι?
0: Εννοείται. Εγώ έχω θέμα λίγο αυτά με τα χωροταξικά.
1: Ωραία.
0: Ρε, παιδί μου, εσύ κάνει ό,τι θες όπου θες.
1: Ωραία, δεν σ' αρέσει το hot desking.
0: Hot κιόλα. Όχι.
1: Ωραία. Hot wifing.
0: Hot wifing. Άλλο πάλι. Έχει σύζυγος αυτή.
1: Ναι. Ας πούμε, εσύ πες ότι έχεις σύντροφο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε. Μπορείς εσύ να μοιράζεις το έτερο σου ήμιση με
0: καταρχάς, κάποιον άλλον. Πώς τολμάς να ολοκληρώνεις αυτή την πρόταση?
1: Το μοιράζεις, ε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόκειται για την περίπτωση που μία σύζυγος έχει σεξουαλικές εμπειρίες με άλλον άνδρα με την άδεια του συζύγου ή του συντρόφου της.
0: Α, με την άδεια.
1: Ναι.
0: Άμα δίνουν οι άλλοι την άδεια, σκάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Στο
1: ωραίο
0: δικό
1: αυτό
0: μου το σπίτι να μην
1: θέλω να βρω
0: αυτό.
1: Μια hot wifing να με αφήνει εμένα να πηγαίνω.
0: Εσύ δεν θα είσαι wife μου, εσύ θα είσαι hot. Αφού λέει. Αχ, με έχει μπερδέψει τώρα. Να σου πω.
1: Υπήρχε το swinging παλιότερα.
0: Να σε ρωτήσω το εξή. Εσύ ω σύντροφο, πώς το έχει σχέση, θα έδινε την άδεια στη σύντροφό σου ή και γυναίκα σου?
1: Για μένα μιλάμε τώρα.
0: Ναι,
1: αυτή να μου έδινε την άδεια.
0: Όχι. Γιατί εδώ λέει ο σύζυγο αφήνει να υπάρχουν και άλλε εξουσίε.
1: Δεν είμαι παντρεμένο ακόμα.
0: Α πούμε ότι είσαι. Θα έμπαινε στη θέση του σύζυγου να κάνει το. Wife, το hot wifing.
1: Όχι, γιατί? Θα πηγαίνω μόνο εγώ.
0: Γιατί
1: εκείνη
0: μπορεί
1: θα είναι στο σπίτι.
0: Να ερχόταν με νέες εμπειρίες, μάλλον σου πει: ξέρεις τι κόλπα έμαθα στον άλλο που πει.
1: Βάλε, στερέωσε καλύτερα τον πολύ Έλληνα να κρεμαστούμε από εκεί.
0: Έλα να σου δείξω. Άρα υποφελημένος θα ήσουν.
1: Σωστό και αυτό.
0: Το ξανασκέφτηκες?
1: Το ξανασκέφτηκα, Μιράντα.
2: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
3: Ναι, γεια σας.
4: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι?
5: Αν ακούω ράδιο.
4: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο.
1: Νούμερο 2.
0: Στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Βλέπουμε και πάρα πολύ ωραίες εικόνες με την έκλειψη του ηλίου. Πού βρισκόσασταν, ρε παιδιά, που, από την Ελλάδα, στην Ελλάδα, σε μέρη της Ελλάδα.
1: Καλέ.
0: Σε νησιά και σε τέτοια
1: είναι,
0: που βλέπω.
1: Πού είναι, σου στείλανε σένα.
0: Ναι, όχι, ανεβάσαν να κάνω story.
1: Απαλού θα ήταν.
0: Απαλού, λες.
1: Παιδιά, η ώρα που γινόταν η έκλειψη, εμάς είχε δύσει ήδη ο ήλιος. Δεν είχε βγει το φεγγάρι να μπορέσει να κάνει δουλίτσα εκεί
0: μήπως,
1: πέρα.
0: Ήταν πολύ νότια στην Κρήτη, ξέρω εγώ.
1: Και από Κρήτη είδα. Πόση διαφορά. Εγώ ξέρω ότι από Ελλάδα, όπως είπαμε, δεν ήταν ορατό το φαινόμενο. Κάτι λεπτά εκεί πέρα. Mm-hmm. Ας, μήπως, να σου πω, σήκωσε κανείς κανένα καρπούζι προς τα πάνω, το πέταξε.
0: Καρπούζι.
1: Την ώρα που ήταν εκεί να δύσει ο ήλιος και έκανε.
0: Έφτασε ο καιρός και ναι, που έφαγα πολύ ωραίο καρπούζι αυτές τις μέρες. Ενώ πιο πριν από τον Ιούνιο ήταν κάτι κολοκύθες.
1: Τέλη Αυγούστου καιρός ήταν να φας καλό καρπούζι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο καλό κάνουν τα καρπούζια.
0: Κάνουν.
1: 91% είναι νερό.
0: Ναι.
1: Χαμηλό σενάτριο.
0: Το πάει σύννεφο.
1: Χαμηλό σενάτριο και θερμίδες δουλεύουν τα νεφρά έτσι πρέπει.
0: Ναι,
1: βιταμίνη
0: ναι.
1: C, κάλιο λικοπένιο. Mm-hmm. Το αμινοξύ κιτρουλίνη που είναι πάρα πολύ
0: κιτρουλίνη.
1: Σημαντικό. Έτσι λέγεται.
0: Κιτρουλίνη σου, έλα, κιτρουλίνη. Ναι, αυτό.
1: Ενυδάτωση.
0: Ναι.
1: Κάνουν καλό στην καρδιακή, καρδιαγγειακή υγεία και φυσικά την υγιή λειτουργία των νεφρών. Καθαρίζει. Δεν είναι αυτό ότι καθαρίζει, ούτε από το ξενώνει.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Άρεσε το κιτρουλίνη στην Αθηνά και στον Πέτρο που πηγαίνουν για μπάνια αυτή την έτσι. Το κιτρουλίνη.
1: Έτσι λέγεται, ευρε παιδιά. Τι να
0: κάνω. Το κιτρουλίνη σου.
1: Θέλετε να βγούμε καρπουζίνη. Κιτρουλίνη τη λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Ενυδάτωση λοιπόν, ειδικά σε άτομα που έχουν λίγο θέμα έτσι, με τη πέτρη στα νεφρά.
0: Πότε αυτός ο Άγιος επιστήμονας θα τον μνημονεύουμε για πάντα, θα βγάλει καρπούζι χωρίς κουκούτσια.
1: Τον Άγιο Καρπούζιο.
0: Αυτό. Πού να μην έχει καρπούζια μέσα.
1: Εγώ θα σου πω να παρακαλάς να έχουν πάντα κουκούτσια τα καρπούζια και όλα τα φρούτα. Γιατί αλλιώς και αυτό θα γίνει μονοπόλιο μετά και θα πάνε τιμές στο Θεό και δεν θα ξέρεις τι τρως.
0: Θα το βγάλω εγώ, ρε.
1: Με όλη αυτή τη γενετική τροποποίηση. Και υπάρχει άλλος έτσι εκβιασμός, ας το πούμε έτσι. Κατάπιε τα ρε, κάνει καλό και στο αυτό.
0: Ωραία, νέα ειδικότητα το καλοκαίρι. Θα υπάρχει κάποιο που θα σου κόβει και θα σου βγάζει ένα-ένα όλα τα κουκούτσια και θα το τρως έτσι σκέτο.
1: Πόσα δίνει.
0: Πόσα θα παίρνω αν λοιπόν, να το κάνω.
1: Με το κουκούτσι με το κουκούτσι.
0: Τι.
1: Ένα λεπτό το κουκούτσι. Δίνει.
0: Ωρε φίλε. Τι είπε τώρα.
1: Η νέα μου δουλειά. Τέλεια.

0: Το τραγουδάμε όλοι μαζί με μία φωνή. Θέλω επιγόντως διακοπιές.
1: Ποιες? Καλές διακοπές σας που είστε, όπου κι αν είστε, κοντά ή μακριά, Κοσμοράδιο 95,1.
0: Να περάσετε τέλειο.
1: Να περάσετε υπέροχα. Ναι, καλέ, δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν άσπορα καρπούζια. Ο Μάνος λέει γενικώς να μην έχουν.
0: Να από εδώ και έτσι, πέρα. Να, έτσι,
1: να είναι ποικιλία.
0: Αλλά όχι πειραγμένα. Να έτσι να βγαίνουν από τη φύση του.
1: Δεν γίνεται.
0: Να έχει ένα στη μέση. Σαν το γαλαίο. Πώς το βγάζει.
1: Ποιο γαλαίο.
0: Ο γαλαίο, όταν τρως δεν έχει στη μέση. Ναι, να στη μέση.
1: Το ψάρι με το φρούτο.
0: Δεν έχει σημασία. Έχει ένα κόκαλο στη μέση.
1: Τέστερ, παιδί μου, σαν το νεκταρίνι που έχει ένα το κουκούτσι μέσα στο
0: σαν
1: κέντρο.
0: Το ροδάκινο.
1: Έστω.
0: Που όταν σφίγγεσαι σου
1: το
0: κάνει.
1: Το ροδάκινο,
0: ένα...
1: Μάνο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Απλά η φύση τα έχει προβλέψει για πολύ συγκεκριμένου λόγου.
0: Ναι, ναι.
1: Και για να μπορεί να φυτέψει, να υπάρχει. Όταν τα πειράζουμε και να μην έχουν τίποτα από όλα αυτά, μαντέψτε, καλά μαντάτα δεν είναι. Λίγο έτσι προβληματισμός δεν βλάπτει. Επειδή όμως είναι καλοκαίρι και θέλετε να είστε όλοι χαλαροί και ανάλαφροι, ας δούμε πώς είναι τα πράγματα από εκείνους τους δρόμους.
0: Με τόσα φρούτα, Μιράντα, λογικό, τόσο πανάλαφροι θα είμαστε.
1: Πάει στο Βεσέ, θες να πας. Όχι, ευτυχώς. Σοφία.
2: Χαλαρά και ανάλαφρα τα λες τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα, όλα μια χαρά. Όμως στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις. Στο πρώτο πόδι σε Καλυθέα, Κρυοπηγή και Πευκοχώρη. Από Καλύβες προς Γερακινή επίσης έχουμε μερικές καθυστερήσεις. Και αρκετές υπάρχουν στο φανάρι της Νικήτης.

0: Όλα τα μαθαίνετε πρώτοι εδώ από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανακοίνωση πρώτη επιβεβαιωμένη, σας το είχα ξαναπεί και άλλες μέρες πριν. Ο Νίκος Βέρτης σύντομα έρχεται για εμφανή στην πόλη. Καρατσικαρισμένο, έτσι. Ετοιμαστείτε.
1: Παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Δεν είναι η μόνη ανακοίνωση που έχουμε έρθει αμέσως. Είναι και
0: αλλημία. Αμέσως τώρα, αναμονή τέλος. Ο 71ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision. Βάλε λίγο πάλι τράμψη, δεν πρόλαβα.
1: Έλα, ρε, τώρα.
0: Θα γίνει.
1: Δε.
0: Ο τελικός της Eurovision θα γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Παίξε τα τράμψη.
1: Λέγε εσύ. Πες.
0: Στο Μπουργκάστ της Βουλγαρίας.
1: Ήταν το διπλανό εφέ, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, γιατί λέγαμε ότι ανάμεσα στην Σόφια και στην πόλη Μπουργκάς, που είναι έτσι παρά
1: θαλάσσια,
0: έτσι όπως κρατεί το χάρτη δεξιά.
1: Δεξιά τέρμα.
0: Η Σοφία κάνει τώρα την έρευνα να δει πόση ώρα είναι από εδώ να πάμε. Σοφία.
1: Πόσες ώρες είναι?
2: Πολλές ώρες, παιδιά.
0: 7.
2: Από 7 μέχρι 8 ώρες δίνει τη διαδρομή.
0: Και αυτό μιλάμε οδικός, έτσι.
2: Οδικός. Έχει και αεροδρόμιο, ωστόσο. Εντάξει, έχουμε και αυτή την επιλογή.
0: Οκ, τώρα απευθείας πτήση δεν νομίζω να βρούμε.
1: Έχει,
2: Από Αθήνα κάτι μου έβγαλε.
0: Θα πάμε Αθήνα. Πετάξουμε.
1: Νομίζω
0: παιδιά,
1: στην καλοκαιρινή περίοδο κάτι βγάζουν και για προς τα εκεί.
0: Ναι, αλλά θα είναι Μάιο. 11 και 13 Μαΐου, 15 ο τελικός, το Μάιο του 2027, λόγω του ότι κέρδισε η Ντάρα με το Μπαγκαραγκά.
1: Ο τελικός του Champions League ποτέ είναι και πώς για να ξέρω.
0: Εσύ
1: αυτό
0: να πας εκεί. Εμείς ψάχνουμε και λέει όλοι θέλουν άδεια την, το ίδιο χρονικό διάστημα και δεν θα πάει κανείς πουθενά. Η Βουλγαρία,
1: Σάββατο
0: λοιπόν,
1: είναι, μωρέ.
0: Ναι, αλλά θα πας από μια μέρα πριν.
1: Γιατί να πάω μια μέρα πιο πριν, άμα θέλω να πάω στον τελικό. Πάω Παρασκευή και γυρνάω Κυριακή. Ορίστε.
0: Το Μπουργκάς είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, από τα σημαντικότερα οικονομικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα της χώρας. Εκεί στον κόλπο Μπουργκάς, στη Μαύρη Θάλασσα, στις Ακτές, παραθαλάσσιο μέτωπο. Ωραίο φαίνεται, ρε εσύ.
1: Ναι, είναι ωραίο. Έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια προς εκεί.
0: Τι να πω. Ναι, το αεροδρόμιο, 20 λεπτά λέει από το αεροδρόμιο με το αυτοκίνητο, αλλά από εδώ μας πέφτει λίγο μακριά, εκτός αν μπουν τσάρτερ πτήσεις. Τώρα εμείς ενθουσιαστήκαμε χωρίς κανένα λόγο.
1: Κάτσε, μωρέ, έχουμε πρώτα να φάμε μελομακάρονα, να περάσει 15 Αύγουστο, να τελειώσω για τα κετελαμπόγκο και μετά.
0: Όλα τα θυμήθηκε αυτό το όγορ. Κάτι ξέχασα. Την 28η Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, με αυτή ακόμα από καλό καιρό.
0: Και την 26η. Σωστό και αυτό.

0: είμαι και εφή.
1: Κάνουμε σουσουράκι και σήμερα.
0: Σουσουράκι.
1: Δεν αρέθηκα να πω σουσουδάκι, οπότε σουσουράκι.
0: Τι σου κάνει ένα σύμφωνο, ε. Άρα μπορούσε να πει. Είδεθ. Σουσουκάκι.
1: Σουτζουκάκι. Πόπο, έχουμε χρόνια να. Πόσα χρόνια ρε Μιράντα έχουμε να φάμε.
0: Έχω φάει βίγκαν σουτζουκάκι.
1: Έλα τώρα και βίγκαν σουτζουκάκι. Εντάξει, είπαμε, ναι.
0: Αλήθεια. Αλήθεια. Την Τσικνοπέμπτη, εκείνη την τελευταία Τσικνοπέμπτη που όλοι αγαπημένοι. Κάτι θυμήθηκα. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Θα σου πω τη μάρκα, θα πάθει σοκ. Πραγματικά. Δεν κατάλαβε κανείς γιατί φάγανε κι άλλοι.
1: Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια, αυτή την κουβέντα την επαναλάβαμε και πάλι στον αέρα με τη Μιράντα και μου είχε προτείνει κάτι μπιφτέκια. Από τότε είναι τα μόνα μπιφτέκια τα οποία τρώω.
0: Τα βίγκανα, εξαιρετικά. Ναι, παιδιά. Άμα δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Ξέρεις, μαθαίνεις, επιλέγεις. Πάμε τώρα και δεν βλάπτεις κανένα ζωάκι. Να δούμε λίγο τώρα τις απαντήσεις στην ερώτηση της ημέρας, γιατί θέλουμε να μάθουμε από εσάς. Ποια θεωρείτε την πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
2: Το νύχτο λουλούδο, λέει η Αποστόλη.
1: Τι είναι αυτό?
0: Και αν χιονίζει και αν βρέχει. Α, είναι το αγριολούλουδο αντέχει. Ποιο νυχτολούλουδο?
2: Μυρίζει ωραία, μυρίζει.
0: Ποιο είναι
1: το νυχτολούλουδο?
2: Είναι το νυχτολούλουδο.
0: Α, περίμενε. Νυχτολούλουδο φυτό.
1: Υπάρχει.
2: Ναι, μυρίζει πολύ ωραία το καλοκαίρι.
1: Πάσε με μωρέ που ξέρει το να μυρίζει. Καλά. Ότι αυτό είναι νυχτολούλουδο.
0: Κάτσε, είναι το άσπρο ή το πορτοκαλί που βλέπω εδώ στη φωτογραφία?
2: Εγώ το άσπρο ξέρω.
1: Το άσπρο γιατί δεν το βαράει ο ήλιο.
0: Πώ θα ξέρει εσύ.
2: Κοίτα, πάμε σε κάτι άλλο. Στα σουβλάκια στα πανηγύρια που λέει ο Χρήστο.
1: Πλησιάζει το.
0: Είπα και εγώ.
1: Ναι.
0: Καλέ τώρα το 15 Αύγουστο, ναι, την κίνηση τη Θεοτόκου. Με τον καλύτερο τρόπο δεν γιορτάζουμε.
1: Άλλο.
2: Ψητό καλαμπόκι, λέει η Τένια.
1: Ναι. Τι είπε τώρα, ρε φίλε. Και κολλάει στο δόντι μέσα και κάνει χάρη. Τρει-τέσσερι μέρε κάνει να φύγει αυτό.
0: Και α πει για 3 ευρώ.
2: Ναι, και η Γεωργία.
1: Πόσο είχε?
0: Ναι, 2.
1: Α, ωραία.
2: Εδώ η Γεωργία που λέει τα γεμιστά και τα τηγανιτά. Πιπεριέ, μελιτζάνε, κολοκυθάκια, τα πάντα.
0: Βάλει και λίγο ξυδάκι από πάνω.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ρε. Αλλιώ δεν θε. Δεν γίνεται.
1: Γίνεται μια χαρά.
0: Oh, καλά, περιορέξεω. Θε κι άλλα.
1: Έχει άλλη.
0: Τα υπόλοιπα τα βλέπετε στη σελίδα μα στο Facebook. Μπαίνετε, απαντάτε κι εσεί. Περιορέξεω, είπαμε. Καλοκαιρινέ μυρωδιέ.

0: αυτό ήταν. Τι ωραία που πέρασε η ώρα, Μιράντα. Ευχαριστώ. Δεν είναι ωραία που ήταν.
1: Έλα, γιατί εμένα μου λείψε ο Γιώργος.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Σε παρακαλώ. Mm-hmm. Εντάξει. Ο Γιώργος Τσισμεντζής ξεκουράζεται, κάνει τις διακοπούλες του για εσάς που ρωτάτε.
0: Πίνει ελληνικό καφέ και πάει τουαλέτα. Το... άνετα.
1: Ρε, δεν γίνεται αυτό. Μόνο εσύ το παθαίνεις αυτό το πράγμα.
0: Με τον ελληνικό.
1: Σταμάτα. Γενικότερα, είπαμε το γαστρυτερικό μας, ναι, εμάς λειτουργεί μια χαρά. Α, δεν εντάξει, έχουμε ανάγκη ούτε καφέ, ούτε μαρμελάδες που λένε άλλοι, ούτε δεν ξέρω εγώ τι δαμάσκινα και αυτά. Τρώμε από όλα τα φρούτα, φροντίζουμε να παίρνουμε πολλές φυτικές ίνες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εσείς που κάνετε μονοφαγικές δίαιτες, να προσέχετε πάρα πολύ. Νεράκι επίσης πίνουμε. Mm-hmm. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ για
0: σήμερα. Στις 9.30 με την Άντερλεχτ παίζει στο Βέλγιο.
1: Και θέλουμε την ανατροπή. Και...
0: πώς είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι, κόλλησα. Σοφία, θυμάσαι.
2: 1-0.
1: Ναι, με τον γκολ και είχαμε θέματα και με την ιδιαιτησία, το θυμάμαι εγώ. Καλή επιτυχία και στις κοριτσάρες μας, την Κατερίνα Σταφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου, στο Στίβο, στο επικοντό, στον τελικό.
0: Και τώρα έρχεται η Ραφαλίδα το γλώνα καταφθάσει εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα σας κάνει και αυτή πάρα πολύ ωραία παρέα. Εννοείται, δεν το ξεχνάτε αυτό. Κάτσε λίγο. Ήθελα να δω τι είπαν οι φίλοι μας με το πόσα χρήματα δίνουν στις συνδρομές που ρωτήσαμε.
0: Α, πόσα δίνουν,
1: αν είναι πάνω από 50 ευρώ, ρωτήσαμε στα story μας στο Instagram.
0: Θέλουμε να μπω να δω εγώ.
1: Όχι, λέει το 82 παρέα. Εννοείται, δεν το ξεχνάτε αυτό. Κάτσε λίγο. Ήθελα να δω τι είπαν οι φίλοι μας με το πόσα χρήματα δίνουν στις συνδρομές που ρωτήσαμε.
0: Α, πόσα δίνουν,
1: αν είναι πάνω από

0: Βοηθήσω.
1: Όχι, να κεράσει πρωινό, είπα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Άντε, okay. Λείπει και ο Γιώργος. Θα σου βγει οικονομικά αύριο.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Εγώ και η Σοφία τσιμπολογάμε, σιγά
0: ναι.
1: τώρα.
0: Άντε, ωραία.
1: Έρχεται η Ραφαηλία όμως με πολύ ωραία διάθεση, όπως πολύ καλά ξέρετε. Και κάθε ώρα βρίσκεται την τέλεια παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αύριο το πρωί στις 8, εδώ θα είμαστε.
0: Από τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Μάνο Βολάνη.

0: Λίκα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
9: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Και καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Bonjour, buongiorno. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου. Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω? Με ήλιο, με θάλασσα, καλή παρέα και πολλή μουσική. Για τα άλλα δεν ξέρω, αλλά για μουσική, να ξέρεις, το επόμενο 2 ώρο είναι δικό μας και θα είναι γεμάτο με πολύ θετική ενέργεια, με μουσική. Δεν θέλει πολλά το καλοκαίρι. Η διάθεση ανεβαίνει και η ένταση επίσης. Εδώ είναι η πιο όμορφη μουσική παρέα της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό κράτα τη διάθεση ψηλά. Τα καλύτερα της εβδομάδας είναι ακόμα μπροστά και το επόμενο 2 ώρο είναι δικό μας. Έχει διαγωνισμούς, έχει pick the song, έχει τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα έχει μουσική. Δυνάμωσέ το, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά. Να περάσουμε!

0: τα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: έτσι, η ένταση στο τέρμα, η διάθεση επίσης στο τέρμα, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι μέσα Αυγούστου. Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω, ο Αύγουστος είναι σαν την Κυριακή. Έχει το ίδιο vibe, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά φυσικά εσύ δεν σταματάς να χρησιμοποιείς τον τηλιακό σου, όλα αυτά τα απαραίτητα για, που θέλει το σώμα σου, το δέρμα σου, για να συνεχίσει να είναι σε καλή φάση, ξέρεις. Λοιπόν, γι' αυτό και σου έχω δώρο μια Garden Summer Bag που θα διεκδικήσει ένα σημείο που θα ψηφίσει για το σημερινό Pick the Song. Αυτό είναι το battle που κάνουμε καθημερινά. Εσείς διαλέγετε ποιο τραγούδι θέλετε να παίξει στον αέρα και όποιο διαλέγετε περισσότερο, αυτό είναι που ακούμε λίγο πριν το κλείσιμο. Για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Γιώργος Σαμπάνης, το καλοκαίρι αυτό στον ουρανό.
1: Γιατί αυτό το καλοκαίρι επιτέλους θα μου φέρει όσα δεν μπορείς να δώσεις εσύ. Αυτό το καλοκαίρι είναι σίγουρο ότι ξέρει πως η αγάπη σου δεν είναι αρκετή.
0: Γιώργος Σαμπάνης, μακριά όσο ζω.
1: Προσπαθείς, συγχωρώ, σταματάς, προχωρώ, πρακτικά, επιζώ.
0: Ένα από αυτά λοιπόν του αγαπημένου Γιώργου Σαμπάνη θα παίξει στον αέρα και ένα σημείο τυχερή ή τυχερός που θα το ψηφίσει θα κερδίσει και την Garden Summer Bag. Οπότε μπες στο Instagram, Κοσμοράδιο κατ' οπαύλα 951. Φυσικά μπορείτε να ψηφίσετε όλοι. Αυτό και όποιο διαλέξετε, αυτό είναι που θα παίξει. Και εμείς φύγαμε για μουσική, γι' αυτό μείνε εδώ και μην πας πουθενά.
2: Ήδη έτοιμοι.
3: Your 90s.
2: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
3: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
2: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
3: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Αγαπάμε επιτυχίες και τις ακούμε όλα στο τέρμα. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντότοκλου. Μέχρι τις 2 θα τα λέμε εδώ ραδιοφωνικά και ωραία. Και αν αυτή την ώρα ετοιμάζεσαι και παραλία, να ξέρεις λίγο σε ζηλεύω. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που είναι της πισίνας, βρε παιδί μου. Είναι ένα αιώνο δίλημα και αυτό, ξέρεις τώρα. Αν προτιμάς θάλασσα ή πισίνα. Γιατί έχεις τη θάλασσα με όλα αυτά τα ωφέλη για την ψυχούλα σου και για το δερματάκι σου και γενικά η θάλασσα έχει τα καλά της, παιδιά. Μιλάμε τώρα και ψέματα. Το δέρμα σου μετά βγαίνει και είναι απαλό. Δηλαδή ακόμα και αυτό. Πέραν του ότι την κοιτάς και απλά είναι εμείς, βέβαια έχεις και την πισίνα που εκεί πέρα πας και δεν έχεις ούτε άμμο, δεν έχεις ούτε αλάτια, δεν έχεις ούτε λαγοκέφαλους. Όχι ότι έχω δει κανέναν, είναι η αλήθεια, να σας πω τώρα τη δική μου ομολογία, αλλά καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το trend να λέμε. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς τι τύπος είστε. Στείλτε μου στο Viber όμως, 6982-951-951, να τα πούμε και εκεί. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε με μουσική. Δυνάμωσα την ένταση.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μόνο επιτυχίες στο δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο, στο δικό σου Κοσμοράδιο 95,1, το νούμερο 1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και έχω μια καλοκαιρινή παράκληση, λοιπόν. Στις πολύ ζεστές μέρες, σαν αυτές που περνάμε τώρα, δηλαδή, καλή ώρα. Μην ξεχνάς τα δέσποτα που ψάχνουν σκιά, ψάχνουν νερό, λίγη προστασία από τον ήλιο. Το ίδιο και τα πουλιά μέσα στην πόλη. Ένα μπολάκι νερό μπορεί να τους σώσει την ημέρα, να ξέρετε. Και ειδικά, αν θες να κάνεις το έξτρα βήμα, ένα πιάτο φαγητό μπορεί να τους δώσει δύναμη. Φυσικά, άμα δεις άνθρωπο να φροντίζει αδέσποτο, να το ταΐζει, να το αφήνει νερό, πρέπει να θυμάσαι ότι αυτή η πράξη αξίζει σεβασμό. Η ενόχληση δεν επιτρέπεται από τον νόμο, το να ενοχλείς άτομα που ταΐζουν τα αδέσποτα. Οπότε, το νου σας, μερικοί, ας δείξουμε όλοι λίγη περισσότερη φροντίδα. Τα ζώα δεν έχουν φωνή, αλλά έχουν ανάγκες, σαν εμάς. Και μετά από αυτό το κοινωνικό μήνυμα, πάμε για μουσική. Δυναμωσέ το.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

λοιπόν, καλοκαίρι χωρίς μουσική δεν γίνεται και χωρίς Κοσμοράδιο 95,1 δεν γίνεται. Είμαι η Ραφαήλ Εδόντογλου και φυσικά καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, βόλτες, όμορφες στιγμές. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε και κάτι απλό, παιδιά, γενικά. Ότι η παραλία που απολαμβάνουμε σήμερα πρέπει να είναι και αύριο όμορφη. Οπότε τα σκουπίδια που αφήνουμε πίσω μας δεν ανήκουν εκεί και δεν εξαφανίζονται όταν φεύγουμε. Οπότε το μπουκάλι, τη σακούλα, το πλαστικό, γενικά, το περιτύλιγμα που το πίσω όμορφες στιγμές. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε και κάτι απλό, παιδιά, γενικά. Ότι η παραλία που απολαμβάνουμε σήμερα πρέπει να είναι και αύριο όμορφη. Οπότε τα σκουπίδια που αφήνουμε πίσω μας δεν ανήκουν εκεί και δεν εξαφανίζονται όταν φεύγουμε.

0: κείμενα που μένουν πίσω, έτσι. Γιατί είπα, φεύγουμε με ό,τι ήρθαμε. Εντάξει, άμα δεν κάτσει, δεν θα σου πω πάρε μαζί και τον πρώην σου, αλλά καταλαβαίνεις. Αυτό. Και συνεχίζουμε με μουσική. Μην είναι συντονισμένος.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Αρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.

Έτσι πρέπει να ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα, γιατί αν δεν ξεκινήσει έτσι, πώς θα καταλάβεις ότι είναι καλοκαίρι? Κοσμοράδιο 95,1, αυτό θέλει το καλοκαίρι σου. Γι' αυτό και μας ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.gr και μέσω της εφαρμογής μας για iOS και Android. Εγώ είμαι η Ραφαηλή Αντώντογλου, γεια σου αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκαμε. Ελπίζω να είσαι κάπου ωραία και άνετα και δροσερά. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα και θα συνεχίσουμε με επιτυχίες από αυτές που ξέρεις και αγαπάς και πιθανότατα τραγουδάς και εσύ μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε ακόμα πολλή μουσική και ωραίες ιστορίες και καλή παρέα μέχρι τις 2. Γι' αυτό χωρίς πολλά, δυνάμωσε την ένταση και φύγαμε για μουσική, για ένα αγαπημένο τραγούδι που πάει κάπως έτσι.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Φυσικά και είσαι στο Κοσμοράδι 95,1, γιατί σαν εδώ δεν θα βρει αλλού. Νούμερο 1 επιτυχίε και μόνο στο τέρμα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου, εδώ αγκαλιά με το φρέντο εσπρέσο μου, και βλέπω ήδη ότι είναι πολύ πυρετόδε οι εργασίε για να ετοιμαστεί ο χώρο που θα πραγματοποιηθεί και φέτο το πασίγνωστο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα Χαλκιδική. 28 Αυγούστου ξεκινάει και πάει μέχρι 4 Σεπτέμβρη. Ξέρει, λίγο πιο δροσιά εκεί, τέλη του μήνα, το λέω, να ετοιμαστεί από τώρα ψυχολογικά και κυρίω στομαχικά για τα σουβλάκια που θα φάμε. Εγώ ζω για τα σουβλάκια, όπως έχετε καταλάβει, στα πανηγύρια. Τέτοια είμαι για τα πανηγύρια. Φυσικά περισσότερα διαβάζεις στο site μας κοσμοράδιο.gr, αλλά στο λέω για να μην το χάσεις, γιατί θα έχει πάλι πολλές νέες ταβέρνες, εκατοντάδες επαγγελματίες. Θα είναι όλοι εκεί, θα είσαι και εσύ λοιπόν. Μείνε εδώ, τα καλύτερα τραγούδια έρχονται στο Κοσμοράδιο 95 και 1.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
4: Τίτλος:
3: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, γι' αυτό ήθελα να τα ακούσουμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλουμπού σε πετυχαίνω. Τι κάνεις, πώς είσαι, μήπως είσαι πουθενά για ψώνια? Γιατί εγώ συνήθως τέτοια ώρα είμαι για ψώνια, είναι η αλήθεια, είναι η ώρα που με βολεύει. Δεν ξέρω, δεν έχει κόσμο στα μαγαζιά. Βέβαια, είδα πρόσφατα ένα hack στο TikTok που σε κάνει να είσαι λιγότερο υπερκαταναλωτικός για να αποφεύγεις τις αυθόρμητες αγορές. Λοιπόν, ήταν μια κοπελίτσα που κάθε φορά που ήθελε κάτι, το ηχογραφούσε κυριολεκτικά στο κινητό της. Άνοιγε την κάμερα και έλεγε: θέλω αυτό, θέλω το άλλο. Θέλω ένα σετ για πιλάτες. Θέλω ένα ματσαλάτε. Θέλω ένα κάμπριο, ξέρω εγώ. Τέτοια πράγματα, από απλά μέχρι λιγότερο απλά. Κάποια είναι ανάγκες, βέβαια, δεν μπορείς να το αποφύγεις, αλλά κάποια άλλα έτσι είναι καλό να θυμόμαστε ότι δεν χρειάζεται. Να μπαίνει ένα φίλτρο και να λέμε: όχι, δεν χρειάζεσαι ένα καινούριο μαγιο, ένα καινούριο σετάκι. Τα λέω σε εσάς για να τα ακούω εγώ. Δεν πιάνει, οπότε πάμε για μουσική. Δυνάμωσέ το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι καλοκαιρινό το mood μας. Τι να κάνουμε, πώς να το κρύψουμε. Μας αρέσει το καλοκαίρι, είμαστε καλοκαιράκιδες. Εγώ είμαι η Ραφαλία Δόντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Από που και αν ακούς ένα μεγάλο φίλι, μια τεράστια αγκαλιά έχω να σου δώσω. Το τραγούδι που θα παίξει τώρα είναι αυτό που εσείς ψηφίσατε. Είναι το Pick the Song. Οι επιλογές μας ήταν από τον Γιώργο Σαμπάνη το καλοκαίρι αυτό, μαζί με τους Professional Singers η συνεργασία αυτή, ή το Μακριά Όσο Ζω. Λοιπόν, ο λαός μίλησε και ψήφισε μέσω Instagram, μέσω ψηφοφορίας debate, θα έλεγα, γιατί ήταν δυνατό και το σημερινό. Και το τραγούδι που διαλέξετε την περισσότερη να ακούσετε, λοιπόν, είναι αυτό. Δυνάμωσέ το.

Αυτά είναι τα ωραία. Με αυτό το τραγούδι θέλω να τελειώσουμε σήμερα την εκπομπή. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι η Ροφέιλα, εδώ το γλυκιακά που εδώ πρέπει να σε χαιρετήσω, γιατί έχει τελειώσει και ο Φρέντο μου. Καταλαβαίνεις, η κατάσταση είναι δύσκολη. Πρέπει να βγω να πάρω άλλο. Τι να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, αλλά δεν σταματάνε οι επιτυχίες. Το πάρτι συνεχίζεται. Έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος για να μείνει μαζί σου για το επόμενο δύο ωράκι, να στο ομορφύνει λίγο περισσότερο. Μην ξεχνάς ότι η Πέμπτη έχει πάντα κάτι από Παρασκευή. Οπότε εμείς τα λέμε αύριο, ένα βήμα από το Σουκού είμαστε. Καλή συνέχεια. Αύριο τέτοια ώρα θα λέμε επιτέλους Παρασκευή. Μέχρι τότε να περνάς όμορφα, να είσαι καλά, να ακούς πολύ μουσική και να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα φιλί δεν αποτελεί μια ρομαντική απλά κίνηση, αλλά είναι μια εντυπωσιακή βιολογική ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
2: Ανταλλαγή βιολογική, βέβαια. Ανταλλάσσεις και μικρόβια, ανταλλάσσεις και σάλι.
1: Πόσα.
2: Πολλά.
1: Αν φιλάς, λέει, κάποιον 9 φορές τη μέρα, μπορεί να κάνει, λέει, το σάλιο σας σχεδόν ίδιο. Και θέλω να σου πω πόσα βακτήρια μεταφέρονται με αυτό το φιλί.
2: Διάρκεια
1: περίπου 10 δευτερολέπτων.
2: Η ζωή μας όλη απικίες βακτηρίων είναι. Ωραία.
1: 80 εκατομμύρια βακτήρια. Αν φυλάς κάποιον για μέρα, μπορεί να κάνει, λέει, το σάλιο σας σχεδόν ίδιο. Και θέλω να σου πω πόσα βακτήρια μεταφέρονται με αυτό το φιλί.
2: Διάρκειας
1: περίπου 10 δευτερολέπτων.
2: Η ζωή μας όλη απικίες βακτηρίων είναι. Ωραία.

0: και γαργάρε τώρα με απολυμαντικά. Α είναι άνθρωποι που τρέχουμε στα νοσοκομεία.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία, μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογυροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος των 59χρονο για 6 διαδοχικούς εμπρισμούς. Γρεβενά. Χειροπέδες σε 2 άτομα στη λίμνη Ιλαρίωνα για παράνομη αλληλεία. Κρήτη. Διασώθηκαν ακόμα 87 παράνομοι μετανάστες. Ισπανία. Καταγγελίες για βιασμούς ανηλίκων ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα. 5 κορίτσια έως 14 ετών στο νοσοκομείο. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης. Ασημένιο μετάλλιο και πανελλήνιο ρεκόρ για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο. Πέμπτη θέση και πανελλήνιο ρεκόρ για τον Δημήτρη Μάρκο στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι.
1: Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. 95 και 1 είναι το μεσημέρι, επιτέλους Πέμπτης ή καλύτερα προ-Παρασκευής, γιατί ακούγεται πιο ωραία. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους, όπου δεν νομίζω να περιμένεις να ακούσεις κάτι το συνταρακτικό. Γενικότερα είμαστε σε καλή κατάσταση, με κάποια μικροπροβλήματα να συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά προβλήματα επίσης συναντάς στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα εκεί σε ένα μικρό σημείο Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα περιφερειακός, κάποια μικρο θεματάκια συναντάς στο ρεύμα προς δυτικά σε ένα μικρό σημείο ανάμεσα σε Τριανδρία και 40 εκκλησίες, όπως και στο ρεύμα προς ανατολικά. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής υπάρχει από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι λίγο μετά το 424. Τώρα Χαλκιδική μια χαρά είμαστε, και εκεί με κάποια λίγα προβλήματα στα φανάρια σε Καλυθέα Πευκοχώρη, ψιλοχαμό βλέπω στην Νικήτη, οπότε εκεί λίγη υπομονή σε πρώτο και δεύτερο. Αντιθέτως μια χαρά είμαστε στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε γενικότερα μια χαρά τα λες τα πράγματα. Καλό δρόμο σε όλους, όσο για την μουσική μας σειρά παίρνει τραγουδάρα. Πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο Ναφθαλίνη, και κάπως έτσι πολύ όμορφα ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Αυτά είναι λοιπόν τα ωραία. Εδώ είμαστε στα Βέντο, Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μετήσι έπαιξε δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στου 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα, παιδιά, για την επικοινωνία μας, σας περιμένω στο Viber, όπου ξέρεις μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις και φυσικά για οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι, λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Αμέσως στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, πάντα με υγεία και επιτυχίες. Να είστε γεροί, παιδιά, όπως εφόσον δεν έχουμε σήμερα επίσημη γιορτή. Χρόνια πολλά επίσης εσάς που γιορτάζετε έτσι κάποια ιδιαίτερη σας στιγμή ή περίσταση. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους, ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Παραλία Κατερίνης, Βόρειες Ποράδες, μέχρι κάτω Βόρεια Εύβοια, πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται η Ιουλία Καλιμάνη, Πέτρος Ιακωβίδης, Νατάσα και όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 951.
1: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Επιμένεις.
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε.
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή.
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις.
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
7: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
9: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
10: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
11: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος, έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Μας αρέσει πολύ. Μας ανεβάζει η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν και έρχονται. Έπαιξε μόλις το μεσημέρι Πέμπτης με εμάς μαζί στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και από χθες τα νέα έρχονται εξαιρετικά, παιδιά, όσον αφορά την κολύμβηση. Καθώς ο Απόστολος Σίσκος χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Λοιπόν, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο καθώς τερμάτισε με 1.53.81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο είχε ο ίδιος με 1.54.12, έτσι όπως και την προηγούμενη διοργάνωση ο Σίσκος ανέβηκε ξανά λοιπόν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο 21χρονος Θεσσαλονικιός κατέριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 και κατέκτησε, όπως είπαμε, το ασημένιο μετάλλιο, όπως πριν 2 χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος. Πολλά συγχαρητήρια στον Απόστολο και ισανότερα να ευχηθούμε έτσι ψηλά την Ελλάδα, παιδιά, και αμέσως στην μουσική μας σειρά παίρνει Πέτρος Ιακωβίδης. Καπνογόνα, μας αρέσει πολύ και εμείς συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε μαζί. Έρχεται, παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

μοναδικό Σάκη. Τι ωραίο τραγούδι. Υπήρχε πάντα. Το απολαύσαμε μόλι στου 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Εμεί κάνουμε παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο μεσημέρι. Με το θερμόμετρο να βρίσκεται στου 32, αίσθηση του 36 με αρκετή ζέστη για ακόμη μια μέρα στο κέντρο. Το οποίο συνεχίζει να αδειάζει λόγω αδειών. Είμαστε στην καλύτερη εβδομάδα του καλοκαιριού. Κατά καλό καιρό λοιπόν. Και φυσικά ξέρει, είσαι ψηλιασμένο πω αν χρειαστεί να βγει έξω τέτοιε ώρε, οργανώνεσαι με ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπελάκι, καλή ενυδάτωση. Όπω επίση σε περίπτωση που το χρειαστεί, να ξέρει πω σε κάθε Δήμο λειτουργούν σημεία όπου μπορεί να δροσιστεί, όπω και στα καταστήματα στο κέντρο, έτσι βρίσκει την ανάλογη δροσιά που χρειάζεσαι. Όσο για την εβδομάδα περιμένουμε σύμφωνα με τι προγνώσει κάποιε γρήγορε καλοκαιρινέ μπόρε από σήμερα το απόγευμα, όπω και την αυριανή ολόκληρη ημέρα. Οπότε να είσαι κατάλληλα οργανωμένο. Από Σάββατο πρωί όλα καθαρά και άνετα. Και φυσικά αβίαστα έχουμε να κανονίσουμε το πρόγραμμά μα για το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, για να γιορτάσουμε καταλήλω με ομορφιέ τον φετινό 15 Αύγουστο. Τώρα πάμε για μουσική. Η σειρά παίρνει Αναστασία. Σπάστε τα, ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και τη Γαρμπή, σε κάτι αγαπημένο από το παρελθόν. Ευαισθησίες λοιπόν, μας ανεβάζει, έπαιξε πολύ δυνατά στους 951. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα, παιδιά, να πούμε πως είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 13 Αυγούστου, να πούμε πως το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγνερ, το δαχτυλίδι του Νίμπελ Λούγκεν. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Λίστ, Μπρούκνερ, Σεν Σανς, Τσαϊκόφσκι, Έντβαρντ Γκρίγκ και ο φιλόσοφος Νίτσε. Αργότερα, το 1899, γεννιέται ο Άγγλος σκηνοθέτης, επωνομαζόμενος και άρχοντας του σασπένς, Άλφρεντ Χίτσκοκ. Όπως τέλος, αν σήμερα το 1936, γεννιέται ο Έλληνας τραγουδοποιός και πολύ αγαπημένος όλων, Κώστας Χατζής. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με πολύ πολύ ωραίο διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι για σένα η πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
2: Το Ευάκι λέει η μυρωδιά από το καρπούζι όταν το κόβει.
3: Ναι, ρε φίλε, αυτό έτσι. Mm-hmm. Το κάνει. Ναι.
2: Το άρωμα καρύδα. Σε λάδι, σε αντιλιακό στα πάντα, λέει η Ειρήνη.
1: Παίζει πολύ all time classic, ναι.
2: Η Ιφηγένεια γράφει το για σεμί. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, είναι ωραίο.
2: Και η Κατερίνα λέει τα καλαμαράκια στην ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Με κρύα μπυρίτσα συγκεκριμένα.
1: Άντε, γεια μας, η καλή όρεξη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσεις.
0: Με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων,

0: Η υπηρεσία σας στον πολύκοσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες. Το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Πάνω από 300 δέντρα και θάμνη φυτεύθηκαν στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Χανιά. Ανήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από περιστατικό μέθης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους. Πολωνία. Κυβερνοεπίθεση εκθέτει τα δεδομένα περίπου 19 εκατομμυρίων πολιτών. Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχει οικονομική βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στη σεισμόπληκτη Κολομβία. Europa League. Σήμερα στις 9:30 ο αγώνας Anderlecht-PAOK.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς τα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιοφωνό σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσους οδηγείτε, να πούμε πως ελάχιστα προβλήματα υπάρχουν και αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και στα Φανάρια, σε Μοναστηρίου Παλαιού Σταθμού και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Αντιθέτως, κάποιες καθυστερήσεις συναντάς ανατολικά σε Κατσιμίδη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, μικρό προβλήματα εκεί και στα δύο ρεύματα. Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα στα πέριξ της πόλης περιφερειακός σε ιδανικά νέα μια χαρά. Πολύ ωραία είμαστε και στα δύο ρεύματα. Και πάμε αμέσως Χαλκιδική, όπου μια από τα ίδια με την πρώτη ώρα. Λίγα κάποια έτσι προβλήματα υπάρχουν στα Φανάρια, σε Καλυθέα, Κρυοπηγή, Χανιώτη, Πευκοχώρη. Όπως καθυστερήσεις επίσης συνεχίζουν να υπάρχουν και στην Νικήτη. Είναι η ώρα επί της επιστροφής από τη θάλασσα. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία στη Χαλκιδική. Γενικότερα σε καλή κατάσταση είμαστε. Οπότε καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας έρχεται Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Παίζει δυνατά με εμάς, να ανεβαίνουμε μαζί στο ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στους 9, 5 και 1.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή, έπαιξε πολύ δυνατά στους 9-5-1 και αμέσως, παιδιά, να πούμε ότι πυρκαγιά σε εξέλιξη έχουμε αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη, στη Χαλκιδική, με μεγάλη κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της. Όπως επίσης, περίπου πριν από ένα 20 λεπτό είχαμε και μηνύματα από το 112. Οπότε, όσοι βρίσκεστε κοντά, έχετε το νου σας πολύ, πολύ προσοχή. Εμείς είμαστε μαζί στο μεσημέρι Πέμπτης και φυσικά μένεις μόνιμα κόσμος συντονισμένος, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως φυσικά έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί για τις ερχόμενες συναυλίες στη Χαλκιδική, όπως Τέλος Ρόχος επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι, φέρνοντας μαζί του την εγνώριμη ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία σε κάθε του live, να γίνεται έτσι μια δυνατή βιωματική εμπειρία γεμάτη αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μια φωνή. Έτσι λοιπόν, αφού κάναμε ένα πολύ ωραίο intro, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως και το σημερινό μας διαγωνισμό για τρεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Στέλιου Ρόκου την επόμενη Τετάρτη 19 του μήνα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 9.30 το βράδυ. Οπότε εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από Στέλιο Ρόκο, κενό, όνομα τεπώνυμο, και το στέλνεις στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο.
1: Νούμερο 2.
0: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρία μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί!
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει

0: Πωλήσεις 9.30. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
1: Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Απόλυτη αναφύση. Όλο πιο πάνω με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί με σήμερα και η Πέμπτη στους 9.5 και 1. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, παιδιά, πάντα παρέα για ακόμα ένα μεσημέρι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε για καλησπέρα που θα στείλω αμέσως τη Λίνα, την Ευαγγελία, την Αταλία, τον Βασίλη, την Ελένη, την Νατάσα και το Θοδωρή στο Πολύχρονο. Καλησπέρα στην αγαπημένη μου εκεί Χαλκιδική. Καλησπέρα επίσης στο φίλο Θωμά στην Γερμανία. Μόνιμα κόσμο συντονισμένο. Καλησπέρα στο Χρήστο, τον Άγγελο, όπως και τον Πέτρο και την Άντζελα, οι οποίοι μου γράφουν ότι συνεχίζουν κανονικότατα τις διακοπές στο χωριό. Ετοιμάζονται παράλληλα έτσι για ένα πολύ δυνατό τραπέζι το Σάββατο, οικογενειακός. Καλά να περάσετε, παιδιά. Καλή Παναγιά με υγεία. Καλησπέρα σε όλους. Είτε είστε εντός είτε εκτός ελληνικών συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο GR. Εμείς αμέσως επιστρέφουμε στη μουσική μας. Γιώργος Σαμπάνης, Άγρια Θάλασσα, είναι τραγουδάρα. Παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Έχει κάνει συνεργασίες και συνεργασίες ο αγαπημένος μου Αντώνιο. Αυτή νομίζω πως είναι μία από τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα του, όπου παρέα με Ονειράμα διασκεύασαν πολύ ωραία έτσι μεγάλες του επιτυχίες. Νύχτες Μοναξιάς λοιπόν έπαιξε πολύ δυνατά στους 951 με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι Πέμπτης. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα προσέφερε ο Ισπανός Ολυμπιονίκης του σκέιτ Ντάνι Λεόν, που κατόρθωσε να συγχρονίσει το άλμα του με την ολική έκλειψη ηλίου που μάγεψε την Ευρώπη σε ένα βίντεο από τα πολλά που χθες κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά έχει γίνει viral. Ο αθλητής παίρνει φόρα και κάνει σκέιτ πάνω σε μία ράμπα, καταφέρνοντας να εμφανιστεί ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, αφήνοντας άφωνους όλους όσους ήθελαν να δουν έτσι την ηλιακή έκλειψη, με τον Λεόν, ο οποίος εκπροσώπησε την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και το Παρίσι το 2020 και το 2024. Αντίστοιχα, να γράφει στα social ότι έκανα πραγματικά το άλμα της ζωής μου, και όλο το υλικό, όπως και περισσότερα, βρίσκεις στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για την μουσική μας, Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε. Παίρνει σειρά και παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Αυτά είναι τα ωραία. Μπεγκιζίνα, αναθεώρησα σε κάτι αγαπημένο από το 2009. Ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω στο ποδοσφαίρου να πούμε πως ο Όφη ξεκίνησε με ιδιαίτερες εκπλήξεις έτσι τη φετινή σεζόν. Καθώς μετά το κύπελο Ελλάδος, χθες μετά από τη διαδικασία των πέναλτι, πήρε και το ελληνικό Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Επίσης, το Super Cup όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πήρε χθες η κάτοχος του Champions League Παρί, κερδίζοντας την κάτοχο του Europa Aston Villa με 1-2. Όσο για σήμερα ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League απόψε στις 9 και 4 με τον δικέφαλο να ζητά εκτός έδρας πρόκριση μετά το 0-1 υπέρ της βελγικής Anderlecht στο πρώτο παιχνίδι. Όλα αυτά απόψε, συγγνώμη, σε 9:30 και καλή επιτυχία φυσικά να ευχηθούμε στον ΠΑΟΚ με την πρόκριση. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο, φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια θεωρείται την πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
2: Το νύχτα λουλούδο, λέει η Αποστόλη.
3: Τι είναι αυτό?
1: Και αν χιονίζει και αν βρέχει. Α, και αν το αγριολούλουδο αντέχει.
3: Ποιο
1: είναι το λουλούδο?
2: Μυρίζει ωραία, μυρίζει.
1: Ποιο
3: είναι το νυχτολούλουδο?
2: Είναι το νυχτολούλουδο.
1: Α, περίμενε. Νυχτολούλουδο φυτό.
3: Ναι. Υπάρχει.
2: Ναι, ναι, μυρίζει πολύ ωραία το καλοκαίρι.
3: Πάσε με μωρέ που ξέρει το να μυρίζει. Ότι αυτό είναι νυχτολούλουδο.
1: Κάτσε, είναι το άσπρο ή το πορτοκαλί που βλέπω εδώ στη φωτογραφία?
2: Εγώ το άσπρο ξέρω.
3: Το άσπρο γιατί δεν το βαράει ο ήλιο.
1: Πώ θα ξέρει εσύ.
2: Κοίτα, πάμε σε κάτι άλλο. Στα σουβλάκια, στα πανηγύρια που λέει ο Χρήστος.
3: Πλησιάζει το.
1: Είπα και εγώ. Καλέ τώρα το 15 Αύγουστο την κίνηση τη Θεοτόκου με τον καλύτερο τρόπο τη γιορτάζουμε.
3: Άλλο.
2: Ψητό καλαμπόκι, λέει η Τένια.
3: Ναι. Είπε τώρα, ρε φίλε. Και κολλάει στο δόντι μέσα και κάνει χάρη. Τρεις-τέσσερις μέρες κάνει να φύγει αυτό.
2: Εδώ η Γεωργία που λέει τα γεμιστά και τα τηγανιτά. Πιπεριγές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, τα πάντα.
1: Βάλε και λίγο ξυδάκι από πάνω.
3: Έλα ρε.
1: Ναι, ρε. Αλλιώς δεν θε, δεν γίνεται.
3: Γίνεται μια χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο?
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, σκέτο, όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι εργασίες τοποθέτησης κυκλειδωμάτων στην 30η επαρχιακή οδό Νέο Ρήσιο Βασιλικά. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι εργασίες τοποθέτησης κυκλειδωμάτων στην 30η επαρχιακή οδό

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πρέπει.
1: Φύ του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ακόμη σε μια τέτοια φάση είμαστε, παιδιά. Στο μυαλό μας κάνουμε σαφάρι. Ρία Ελληνίδου για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. 5η 13 Αυγούστου στο Κοσμοράδιο 95,1. Και καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 σε μια Θεσσαλονίκη η οποία πραγματικά έχει φέξει, είναι άδεια. Ελπίζω να είστε κάπου ηλιόλουστα, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, ελπίζω γενικά να είστε κάπου καλά, ακόμα και αν είστε στην πόλη, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, είτε γενικά μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα φύγω από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τα πράγματα είναι χαλαρά, και θα πάω στη Χαλκιδική, γιατί εκεί στη Σκαλαφούρκα τα έχουμε τα θεματάκια μας. Η αλήθεια είναι και στην Καλλιθέα αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Ενώ άμα πάω προς δεύτερο πόδι, για να δω. Α, καλά τα πράγματα, εντάξει, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα εκεί. Όπου και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, θέλω να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος. Έχουμε διαγωνισμούς, θέματα και εφηβρείο, διάθεση και φυσικά Μαρσό και Στέλιο Ρόκο. Αγάπη του καλοκαιριού στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε.

0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Νίκος Οικονομόπουλος και σκάσε ένα φιλί στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά η οποία ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα στη Σίβηρη έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για την εκένωση και την μετακίνηση των κατοίκων προς Μόλα Καλύβα. Ο αέρας στέλνει τη φωτιά προς τη θάλασσα και πλέον επιχειρούν 125 πυροσβέστες και πάρα πολλά οχήματα έτσι ώστε να σβήσει γρήγορα φωτιά. Πάρα πολύ προσοχή αν βρίσκεστε σε εκείνη την περιοχή, γιατί ξέρω ότι η πλειονότητα αυτή τη στιγμή των κατοίκων της Θεσσαλονίκης είναι προς τη Χαλκιδική. Προσοχή σε εσάς, προσοχή για τους δικούς σας ανθρώπους. Απομακρυνθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε και ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα αυτό και ας ελπίσουμε επίσης οι φίλοι με το ορολόγιο να προβλέψανε σωστά και να μας βρέξει σε λίγη ώρα, έτσι ώστε τα πράγματα να γίνουν λίγο πιο εύκολα. Σε λίγο έρχεται η Έλενα Παπαρίζου, αλλά έρχομαι κι εγώ.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Τίτλος:
2: Να σου στέλνω φιλιά.

Το φίλι της ζωής λοιπόν και Έλενα Παπαρίζου, ένα τραγούδι που μας γύρισε πίσω στο 2007 και είναι πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου, το λατρεύω το συγκεκριμένο τραγούδι. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 13 Αυγούστου, είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων και μπορεί να μην έχουμε ονομαστικές εορτές, αλλά χρόνια πολλά σε εσένα φίλε μου που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Επίσης σαν σήμερα το 2004 είχαμε την τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές οι οποίοι κάνανε παρέλαση στο Ολυμπιακό Στάδιο από τους ήχους του DJ Tiesto, σημαφόρος ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας. Μια μαγική γιορτή, παγκόσμια τεύσημα για το καλλιτεχνικό της διευθυντή το Δημήτρη Παπαϊωάννου και γενικά είναι μια τελετή έναρξης που όλοι θα θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Πάμε τώρα στο σήμερα, γιατί ο Θοδωρής Φέρης κάτι θέλει να μας πει.

0: Τα κολλασμένα.
1: Για κατάδες είμαστε λοιπόν. Εγώ εκεί έχω καταλήξει ότι πρέπει να επαναφέρουμε τις κατάδες. Δεν γίνεται. Φτάνει πια με τα SMS και τα μηνύματα σε εφαρμογές, Instagram, Facebook κτλ. Όχι, όχι, όχι. Δεν φτάνει. Αν μένουμε στον 8ο, πάρτε μια σκαλοξιά και ελάτε να μας κάνετε κατάδες. Εντάξει, το καταγγέλω. Εγώ να ξέρετε ότι θα την επαναφέρω κάποια στιγμή την κατάδα. Ο κόσμος να χαλάσει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και ελπίζω να είστε καλά στη Χαλκιδική. Από ό,τι φαίνεται, η φωτιά στη Σίβηρη δεν έχει σβήσει ακόμη. Υπάρχει αέρας που δεν βοηθάει την δεδομένη χρονική στιγμή. Αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω, μου στέλνετε ένα μήνυμα στο 6982-951-951 στο Viber. Και ξαναλέω, ελπίζω να είναι όλα καλά και να είστε όλοι καλά. Πάμε τώρα στο αντίθετο ρεύμα, γιατί έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος φυσικά στο Κοσμοράδιο.

γυρίσαμε κάπου στο 2010. Δήμος Αναστασιάδης, αν μ' αγαπάς, το Κοσμοράδιο 95,1. Και έτσι κλείνουμε και το πρώτο μας 60 λεπτό. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, και εδώ θα είμαι μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και στη δεύτερη μας ώρα θέλω να γνωρίσεις ή να ξαναπας στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Κάτι το είναι ένα φεστιβάλ πραγματικά καταπληκτικό, το οποίο λαμβάνει χώρα σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες. Και οι 3 τοποθεσίες είναι καταπληκτικές. Και αυτή τη φορά θα σε πάω στο κάστρο του Πλαταμόνα. Να απολαύσεις ποιον, δεν θα σου πω ακόμη, λεπτομέρειες στη δεύτερη μας ώρα, γιατί το μαγειρεύω μαζί με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Το μεσοδιάστημα, εσύ μου στέλνεις μήνυμα στο 6982-951-951 και μου τα λες όλα, και εμείς λέμε περισσότερα στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα φιλί δεν αποτελεί μια ρομαντική απλά κίνηση, αλλά είναι μια εντυπωσιακή βιολογική ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
2: Ανταλλαγή βιολογική, βέβαια. Ανταλλάσσεις και μικρόβια, ανταλλάσσεις και σάλι.
1: Πόσα.
2: Πολλά.
1: Αν φιλάς, λέει, κάποιον 9 φορές τη μέρα, μπορεί να κάνει, λέει, το σάλιο σας σχεδόν ίδιο. Και θέλω να σου πω πόσα βακτήρια μεταφέρονται με αυτό το φιλί. Διάρκεια περίπου 10 δευτερολεπτών.
2: Η ζωή μας όλη απικίες βακτηρίων είναι. Ωραία.
1: 80 εκατομμύρια βακτήρια. Αν φυλάς κάποιον για 10 δευτερόλεπτα.
2: Άρα στα 4 δευτερόλεπτα είναι μισά τα βακτήρια.
1: Στα 5 δευτερόλεπτα, Μιράντα, είναι μισά.
2: Άρα στο 1 δευτερόλεπτο τίποτα σχεδόν. Δεν προλαβαίνεις να αλλάξεις τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
2: Και αν φυλείς τον αέρα, ματς μουτς.
1: Βγάζει τη γλώσσα. Δεκάζει τέτοιο αντισηπτικό και μετά.
2: Σιγά μην κάνουμε και γαργάρες τώρα με πολυματικά. Α, τα άνθρωπα μου τρέχουμε στα νοσοκομεία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού. Σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποσίδι, έτοιμη.
5: U90s.
4: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
6: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
4: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
6: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 18,99.
9: Ιού Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή.

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος των 59χρονο για 6 διαδοχικούς εμπρισμούς. Γρεβενά. Χειροπέδεσε 2 άτομα στη λίμνη Ιλαρίωνα για παράνομη αλληλεία. Κρήτη. Διασώθηκαν ακόμα 87 παράνομοι μετανάστες. Ισπανία. Καταγγελίες για βιασμούς ανηλίκων ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα. 5 κορίτσια έως 14 ετών στο νοσοκομείο. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Ασημένιο μετάλλιο και πανελλήνιο ρεκόρ για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο. 5η θέση και πανελλήνιο ρεκόρ για τον Δημήτρη Μάρκο στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Και τι θέλω εγώ με σένα τι λοιπόν, Γιώργο Σαμπάνη. Έτσι, ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο A95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο σε τούτο. Τούτο το δικό σου το ραδιοσουσού μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Έχουμε άλλα 60 λεπτά και σε λίγο έχουμε έναν εξαιρετικό διαγωνισμό για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Στέλιου Ρόκου τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ. Πρώτο όμως να ενημερώσω ότι δυστυχώς η φωτιά στη Σίβηρη ακόμη δεν έχει σβήσει. Υπάρχει αρκετή κίνηση σε εκείνο το σημείο, καθώς έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση της συγκεκριμένης περιοχής. Εννοείται για οτιδήποτε νέο μας ενημερώνεται και στο 6982-951-951. Εννοώ να ρίξουμε μία ματιά στο τι γίνεται με την κίνηση αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Να σα πω ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εντάξει, δεν έχουμε κίνηση, είναι λογικό. Είμαστε δύο μέρες πριν από το 15 Αύγουστο. Χαλαρώστε, πάρτε μια βαθιά ανάσα. Όλα θα πάνε καταπληκτικά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για πανσέλινους, μιας και σεληνιαζόμαστε. Δέσποινα Βανδύ και Μεντεφέρτε, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: νύχτα. Αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κοσμοράδιο 95,1 και εδώ είμαστε, παιδιά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και όπως μας ενημέρωσε η αγαπημένη Αναστασία, η Φούρκα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα κίνδυνο προς το παρόν, δεν έχει γίνει εκκίνωση και ευτυχώς ο αέρας έχει γυρίσει προς τη θάλασσα, οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός. Σε άλλα θετικά νέα, παιδιά, βρίσκεται σε εξέλιξη το Φεστιβάλ Ολύμπου. Και αν δεν ξέρεις τι είναι το Φεστιβάλ Ολύμπου, θέλω να σου πω ότι είναι ετήσιο φεστιβάλ μουσικής αλλά και θεάτρου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις αυτού του είδους γενικά στη Βόρεια Ελλάδα και πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πάρα πολλές συναυλίες, πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, καταπληκτικές τοποθεσίες. Εμείς τις προάλλες βρεθήκαμε έτσι η Κοσμοράδιο ομάδα στο κάστρο του Πλαταμόνο που απολαύσαμε η Ιουλία Καρπατάκη, πήγαμε απολαύσαμε και τους Pixlax και τώρα ήρθε η ώρα να πας και εσύ στο κάστρο του Πλαταμόνο που είναι πραγματικά καταπληκτικό για να απολαύσεις Στέλιο Ρόκο. Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη σήμερα θα πάμε με τη λέξη φεστιβάλ και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982951951. Καλή επιτυχία!
1: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα.

0: σαρκασμό. Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Έλα λοιπόν να συγκινητικά συγκινηθούμε όλοι μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε λοιπόν, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και έχεις ακόμη λίγα λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο σημερινό μας διαγωνισμό, καθώς κληρώνουμε δύο διπλές για να πας, δύο διπλές προσκλήσεις προφανώς για να πας να απολαύσεις το Στέλιο Ρόκο τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ στο κάστρο του Πλαταμόνα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία, είναι φυσικά ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και είναι και μετά το 15 Αύγουστο, οπότε θα πας έτσι στα ντουζένια, θα πας ξεκούραστος. Όπως προείπα, φεστιβάλ κενό και το ονοματεπώνυμό σου, θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη στους 35,4 βαθμούς Κελσίου και υπάρχει και η πιθανότητα βροχής που λέμε ότι θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ και θα μας πάρει και όλη την Παρασκευή και ελπίζω όχι το Σάββατο. Ας σταματήσει τα ξημερώματα που δίνεις δικαιώματα.

0: Κάτι ξέρει.
1: Κάτι ξέρει και ό,τι ξέρω ξέρει. Και αν κατάλαβε, κάνε πώ κατάλαβε για να μην σε καταλάβουν. Δεν θυμάμαι πώ πήγαινε ακριβώ, αλλά ψηλό κατάλαβε. Αυτή είναι η Real News στο Κοσμοράδιο 95,1 και εσύ μπορεί να μα ακού ακόμη και από την άλλη άκρη του κόσμου. Αρκεί να κατεβάσει τι εφαρμογέ μα, Κοσμοράδιο 951, εντελώ δωρεάν για iOS και για Android, ή να κάνει ένα τσουπ στο site μα, στο κοσμοράδιο.gr. Γιατί εκεί πέραν το ότι ακού όλα τα highlights από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και τα τηλεφωνήματα εκπλήξει, οπότε μπορεί να ακούσει και τη φωνούλε σου, την ακούω ξυπνημένη, όπου σου εύχονται χρόνια πολλά ή σου στέλνουν μηνύματα αγάπης. Διαβάζεις και τα, όλα τα νέα τη Ουμπής και όχι μόνο, και όλα τα ωραία και τα περίεργα του κόσμου. Ας πούμε, τώρα εγώ βλέπω μπροστά μου το μυστικό για να σταματήσουν να τσακώνονται τα ζευγάρια. Για κάνα ένα κλικ και κατά εκεί, και εμείς πάμε να κρεμάσουμε μια κούνια από το φεγγάρι.

είμαστε Κοσμοράδιο 95,1 και σας μεταφέρω εντάχει τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική. Όσοι βρίσκεστε πρόστα εκεί, έχει δοθεί εντολή για την εκένωση του οικισμού της Ήβυρης, αλλά και άμεση εκένωση και της παραλίας, να κατευθυνθείτε προς τη Θεσσαλονίκη μέσω Κασανδρίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα και να μην μπλοκάρουν οι δρόμοι και να είναι εύκολο για όλους να μετακινηθούν μακριά από τη φωτιά. Η φωτιά μας ενημέρωσε ότι πηγαίνει προς τη θάλασσα, οπότε χρειάζεται, όπως είπα, και άμεση εκένωση της παραλίας. Και εμείς, εννοείται, στο Κοσμοράδι 95,1 θα είμαστε εδώ για να σε ενημερώνουμε για ό,τι νεότερο.

0: Μείνε λοιπόν για πάντα εδώ και έλεγα να σε πάρω αγκαλιά. Έτσι επιλέγω να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και εμείς ξέρεις ότι τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά η δεσκητάλη παίρνει ο Τάσος Ριζόπουλος, ο οποίος θα είναι μαζί σου μέχρι τις 8. Και αύριο μην ξεχνάς, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έρχεται και ο 15 Αύγουστο, εδώ είναι να τον πρώτο μιλόν, τον βλέπουμε, τον θεωρούμε και δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πρέπει για αύριο Παρασκευή στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια είναι για σένα η πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
3: Το Ευάκι λέει η μυρωδιά από το καρπούζι όταν το κόβεις.
4: Ναι, ρε φίλε, αυτό έτσι. Mm-hmm. Το κάνεις και. Ναι.
3: Το αρώμα καρύδας σε λάδι, σε τηλιακό στα πάντα, λέει η Ειρήνη.
2: Παίζει πολύ all time classic, ναι.
3: Η Ιφηγένεια γράφει το για σεμί. Πολύ ωραίο.
2: Ναι, είναι ωραίο.
3: Και η Κατερίνα λέει τα καλαμαράκια στην ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Νεκρή αμπειρίτσα συγκεκριμένα.
2: Άντε, γεια μας η καλή όρεξη.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9:30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Πάνω από 300 δέντρα και θάμνη φυτεύθηκαν στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Χανιά. Ανήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από περιστατικό μέθης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους. Πολωνία. Κυβερνοεπίθεση εκθέτει τα δεδομένα περίπου 19 εκατομμυρίων πολιτών. Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχει οικονομική βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στη σεισμόπληκτη Κολομβία. Europa League. Σήμερα στις 9:30 ο αγώνας Anderlecht-PAOK.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Φίτου Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο 95,1 και το Κοσμοράδι μου. Ο Τάσος Ριζόπουλος είναι 5η 13 Αυγούστου και θα ξεκινήσω με τα εξής, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε και τους κατοίκους της Χαλκιδικής και ακόμη πιο συγκεκριμένα στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Απομακρύνονται αυτή τη στιγμή διαθαλάσσεις, κάτοικοι και παραθεριστές από το λιμάνι της Σίβηρης και αναπεράσουν απέναντι. Επίσης, δεν μπορούν να κουβαλήσουν μαζί τους βαλίτσα, μόνο να περάσουν απέναντι. Αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αφήνουν τα πράγματά τους και περνάνε με κάποια σκάφη που έχει στείλει και το λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη στην απέναντι πλευρά, διότι η φωτιά κατεβαίνει προς την παραλία. Έχουν καεί κάποιες κατοικίες ήδη και κάποια εξοχικά. Προσοχή, θα πρέπει όλοι να παρακολουθείτε τα μηνύματα που στέλνει η κρατική ενημέρωση, δηλαδή μέσω κινητού, για το που πρέπει να κινηθείτε, να ακούτε ραδιόφωνο και ακόμη πιο συγκεκριμένα Κοσμοράδιο 95,1. Θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε στιγμή από λεπτό προς λεπτό και βέβαια να παρακολουθείτε τα social και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε να είστε ενημερωμένοι και να ξέρετε πού να κινηθείτε. Εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα μεταδίδουμε μουσική και βέβαια θα έχουμε και διαγωνισμό σήμερα. Θα είμαι έως τις 8 παρέα σας και θα δίνουμε όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζετε για όλους εσάς που βρίσκεστε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, που αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο 95,1 και το Κοσμοράδιο Άστρο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και μουσική, έχουμε και σε εξέλιξη βέβαια τη φωτιά στη Σίβηρη. Εκενώνεται ο οικισμός. Παρακαλώ πάρα πολύ όλοι να ενημερώνεστε από το 112 από τα κινητά σας για τους τρόπους τους οποίους μπορείτε να απομακρυνθείτε από τη Σίβηρη. Διότι είναι ο μόνος ενδεδειγμένος και σωστός και ασφαλής τρόπος μετακίνησής σας από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και η φωτιά κατεβαίνει από το βουνό προς τον οικισμό και προς τη θάλασσα. Θα σας ενημερώνουμε συνέχεια μέσα από το Κοσμοράδιο 95,1 για ό,τι συμβαίνει στην πανέμορφη Χαλκιδική, που αυτή τη στιγμή πλήττεται πραγματικά από μια ανεξέλεγκτη φωτιά.

0: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
0: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
0: 17 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μουδανιών.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Τίτλος.
4: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Έλικο εκείνο εδώ στο 95,1 και το Κοσμοράδο μετά στο Ριζόπουλο. Επαναλαμβάνω. Η φωτιά είναι εξέλιξη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μετακινηθείτε προς την Μαρίνα της Σίβηρης ή και της Φούρκας για να σας μεταφέρουν πλοιάρια. Υπάρχουν δύο σκάφη του λιμενικού, υπάρχουν ιδιωτικά σκάφη, υπάρχουν δύο της πυροσβεστικής σκάφη και κάποια αλλιευτικά τα οποία θα σας μεταφέρουν απέναντι στη Μαρίνα Σάνι για να είστε ασφαλείς. Ο δρόμος για τη Φούρκα έχει κλείσει, οπότε ο μόνος τρόπος για να φύγετε από τη Σίβρη και από τη Φούρκα είναι να μπείτε σε κάποιο από τα αλλιευτικά ή τα σκάφη που βρίσκονται στις συγκεκριμένες μαρίνες για να περάσετε απέναντι στη Σάνι. Κρατάτε το κινητό σας, ενημερώνεστε από το 112 και βέβαια και από το Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή τη στιγμή στη Σίβηρη το δάσος έχει καεί το μισό, κατεβαίνουν οι φλόγες προς την παραλία, έχουν καεί κάποια σπίτια από αυτά που βρίσκονταν μέσα στο Πευκοδάσος και κάποια οχήματα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δανικά και Μαντώ εδώ σε 95,1 για το Κοσμόρα μετά στο Ριζόπουλο. Συνεχίζουμε να συνημερώνουμε για τη φωτιά στη Σίβηρη. Είναι ανεξέλεγκτη, έχουν καεί κάποια σπίτια, πλησιάζει η πυρκαγιά προς τον οικισμό. Ο μόνος τρόπος διαφυγής, έχει κλείσει ο δρόμος για τη φούρκα, είναι να κατέβετε στην παραλία. Υπάρχουν αρκετά σκάφη και της πυροσβεστικής και του λιμενικού και αλλιευτικά και ιδιωτικά για να σας μεταφέρουν απέναντι στη Μαρίνα Σάνη για να είστε ασφαλείς. Ξανατονίζουμε ότι ο μόνος τρόπος διαφυγής από τη Σίβηρη φούρκα είναι να κατέβετε στην παραλία εκεί στις Μαρίνες και να μεταφερθείτε απέναντι στη Μαρίνα Σάνη για να είστε ασφαλείς. Αυτή τη στιγμή πλέουν άνεμοι 5 με 6 μποφόρ και έχουν τραυματιστεί και 2 πυρασβέστες, διότι η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και η μάχη είναι άνηση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ακούτε Κοσμοράδιο 95,1. Θα έχουμε συνεχή ενημέρωση για αυτή την ανεξέλεγκτη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με αγαπημένα τραγούδια εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Έρχεται η Έλληνα Παπαρίζου και το Αλήθεια τώρα.

0: Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με του Σουάν. Παίξε DJ το σκοπό. Τάσο Ριζόπουλο στον αέρα τη πόλη. Κοσμοράδιο 95,1. Σας ενημερώνουμε και για τα τεκτενόμενα αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες. Προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Κάνουν αυτό που λέμε ό,τι είναι δυνατόν να μην περάσει η φωτιά το δρόμο και απειληθεί το δάσος της Ελλάνης και κάποιες κατοικίες εκεί. Μάχη με τον χρόνο έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Βέβαια, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι μετά τις 9.30 με 10 θα ενισχυθούν οι άνεμοι. Οπότε κάνουν τα δύνατα δυνατά οι πυροσβέστες να περιορίσουν την φωτιά, να σβήσουν τις εστίες αναζωπήρωσης και βέβαια για άλλη μια ώρα υπάρχει δυνατότητα να πετάνε τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα τους ώστε να μπορέσουν να σβήσουν τη φωτιά. Από εκεί και πέρα μόνο οι επίγειες δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα περιορισμού ή σβησίματος της φωτιάς. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Σε λίγο θα ξεκινήσει και ο πρώτος με διαγωνισμό. Σας ενημερώνουμε και για ό,τι συμβαίνει στη Σύβηρη Χαλκιδικής με την πυρκαγιά και εσείς μένετε εδώ για να απολαύσετε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια θεωρείται την πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
3: Το νύχτα λουλούδο, λέει η Αποστόλης.
4: Τι είναι αυτό?
2: Και αν χιονίζει και αν βρέχει. Α, και το αγριολούλουδο αντέχει.
4: Α.
2: Ποιο νυχτολούλουδο?
3: Μυρίζει ωραία, μυρίζει.
2: Ποιο
4: είναι το νυχτολούλουδο?
3: Είναι το νυχτολούλουδο.
2: Α, περίμενε. Νυχτολούλουδο φυτό.
4: Ναι. Υπάρχει.
3: Ναι, μυρίζει πολύ ωραία το καλοκαίρι.
4: Πάσε με μωρέ που ξέρει το να μυρίζει. Ότι αυτό είναι νυχτολούλουδο.
2: Κάτσε, είναι το άσπρο ή το πορτοκαλί που βλέπω εδώ στη φωτογραφία?
3: Εγώ το άσπρο ξέρω.
4: Το άσπρο γιατί δεν το βαράει ο ήλιο.
2: Πώ θα ξέρει εσύ?
3: Κοίτα, πάμε σε κάτι άλλο. Στα σουβλάκια, στα πανηγύρια που λέει ο Χρήστο.
4: Πλησιάζει το.
2: Είπα και εγώ.
4: Ναι.
2: Καλέ τώρα το 15 Αύγουστο, ναι, την κίνηση τη Θεοτόκου. Με τον καλύτερο τρόπο δεν γιορτάζουμε.
4: Άλλο.
3: Ψητό καλαμπόκι, λέει η Τένια.
4: Ναι. Είπε τώρα, ρε φίλε. Και κολλάει στο δόντι μέσα. Και κάνει κάτι. Τρεις-τέσσερις μέρες κάνει να φύγει αυτό.
3: Εδώ η Γεωργία που λέει τα γεμιστά και τα τηγανιτά. Πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, τα πάντα.
2: Βάλε και λίγο ξυδάκι από πάνω.
4: Έλα, ρε.
2: Ναι, ρε. Αλλιώ δεν θέλει. Δεν γίνεται.
4: Γίνεται μια χαρά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, πείτε μου.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών στο Ψικάντη σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά.

0: 45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Με Νίκο Οικονομόπουλο και κορμί ένοχο. Περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό, 95,1 και το Κοσμοράδ μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Σας έχουμε συνεχή ενημέρωση για την φωτιά που καίει στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν μεταφερθεί απέναντι στη Μαρίνα Σάνι και από τη Φούρκα και από τη Σίβηρη. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν τα εναέρια μέσα αλλά και τα πυροσβεστικά σώματα να ελέγξουν τη φωτιά, να μην περάσει στην Ελλάνη. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ό,τι προσπάθεια δυνατή μπορεί να γίνει γίνεται αυτή τη στιγμή, και πρέπει να πούμε επίσης ότι κάποια σπίτια μέσα στο δάσος έχουν καεί και κάποια οχήματα. Έχουν τραυματιστεί 2 πυροσβέστες, ο δρόμος για τη Φούρκα έχει κλείσει. Ο μόνος τρόπος για να φύγετε από εκεί είναι με τα σκάφη που έχει στείλει το λιμενικό, οι πυροσβεστικοί, οι ιδιώτες αλλά και κάποια αλλιευτικά.

Για να περάσετε απέναντι στη Μαρίνα Σάνι για να είστε ασφαλείς όσοι βρίσκεστε Σιβήρη και Φούρκα. Ευχή όλων είναι η φωτιά να σβήσει ή να περιοριστεί στο ελάχιστο πριν πέσει η νύχτα. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει οι άνεμοι και δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι θα αναζωπυρώσουν κάποιες εστίες ή θα μεταφέρουν πολύ γρήγορα τη φωτιά προς τον οικισμό. Για κάθε νεότερο θα σας ενημερώνουμε από το Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από ό,τι βλέπω. Σε λίγο θα ξεκινήσει και ο διαγωνισμός μας, διότι υπάρχει και η κανονική ροή προγράμματος. Προς στιγμήν, όλο Λίπες και Δέσποινα, Μαδί, μετά ο Σοριζόπουλος στον αέρα της πόλης και μετά έρχεται και Θοδωρής Φέρης και Ήπες.

0: Εκεί, ανώτερα και Γιώργος Εικοσέως, μένεται η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδική. Εκενώθηκαν με ασφάλεια οι οικισμοί στη Σίβηρη και στη Φούρκα. Θα σε ενημερώνουμε στα τακτάχρονικά διαστήματα για το τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη εστία της φωτιάς. Πάμε τώρα σε κάτι πιο ευχάριστο. Σήμερα το μεσημέρι ανακοινώθηκε ποια πόλη θα φιλοξενήσει στη Βουλγαρία το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Και έγινε μεγάλη έκπληξη. Και έρχεται εδώ και επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά ο καλός σου φίλος Καρδούλες μου, Τάσος Ριζόπουλος. Μπουργκάζ. Τρέξαν όλοι να αγοράσουν εισιτήρια, να κλείσουν ξενοδοχεία. Έχω ένα φίλο που έκλεισε και ξενοδοχείο. Το θεωρείς δεδομένο ότι θα είναι στη Σόφια ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Γιώργο, εκεί στις Βρυξέλλες, ακούστε τον Μπουργκάζ. Θα πάμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μπουργκάζ. Έχω πάει τρεις φορές. Παιδιά, είναι μαγική πόλη. Είναι δίπλα στη θάλασσα, είναι παραθαλάσσια και πριν από λίγο, αν επισκεφθείς τα social του Κοσμοράδιου και ακόμη πιο συγκεκριμένα το Instagram, θα δεις τι ανέβασα. Τις πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του διαγωνισμού του φετινού. Μπαγκαράγκα και Ντάρα. Η Ντάρα λοιπόν δηλώνει ενθουσιασμένη που ο διαγωνισμός θα γίνει στο Μπουργκάζ. Είναι από τις ελάχιστες φορές που μια χώρα που κερδίζει για πρώτη φορά το διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision δεν το κάνει στην πρωτεύουσα και επιλέγει μια παραλιακή πόλη μόλις 190.000 κατοίκων. Το κατάλαβες. Εμείς από τώρα στο Κοσμοράδιο ετοιμαζόμαστε όπως και πέρσι ήμασταν στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision με απίστευτες μεταδόσεις να πάμε στο Μπουργκάζ. Καταλαβαίνεις, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Γέροι να είμαστε, σε λίγο έρχεται διαγωνισμός. Μείνε στην παρέα μας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χυματηροί σαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 11,90. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Τζάκιο και Ελένη Φούρερ, και πάμε για το διαγωνισμό γιατί τον έχω προαναγγείλει. Πρέπει να γίνει αμέσως τώρα. Λαμούρ Cosmetic, λοιπόν. Ένα πακέτο με τρία υπέροχα προϊόντα περιποίησης σώματος, προσώπου και ένα άρωμα από τη μεγάλη ποικιλία χύμα αρωμάτων που θα βρεις στο Λαμούρ Cosmetic, τις δικιά σου επιλογές από μεγάλες εταιρείες. Τι κάνεις τώρα? Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Το Λαμούρ Cosmetic βρίσκεται Μακεδόνου Μάχων 4 στην πλατεία Ευόσμου. Πακετάρα με τρία προϊόντα. Άρωμα δικιά σου επιλογής, περιποίηση προσώπου και περιποίηση σώματος. Προϊόντα καταπληκτικά από το Λαμούρ Cosmetic Μακεδόνου Μάχων 4. Λαμούρ, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951 στο Viber. Καλή επιτυχία!

Τι κάνει πολύ απότομα, βραδιάζει και Νίκος Βέρτσος 95,1 και το Κοσμοράδιο. Και ετοιμαστείτε, ο Νίκος έρχεται στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Πιθανότερη ημερομηνία έναρξη των εμφανίσεων του Νίκου Βέρτσου στη Θεσσαλονίκη θα την πω εγώ. 18 Σεπτέμβριο, να το έχεις κατά νου. Για να ξέρεις δηλαδή ότι ακούς το πιο ενημερωμένο ραδιόφωνο ever. Δεν το συζητάω, δεν το διαπραγματεύουμε. Τώρα, τι σου έχω. Εξηγήστε μου, τι να σε εξηγήσω, ότι έρχεται η Ρία Ελληνίδου, τόσο απλά.

Ρε Ανδρομάχη που θα έρθει έτσι κι αλλιώς. 9 Σεπτεμβρίου μαζί με την αγαπημένη Ελικοκίνου στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στην 20η με Κοσμοράδιο 95,1. Και αν είσαι φοιτητής του Απουθού και δεν πήγες στο Ποσί το καλοκαίρι, κάτι κάνεις λάθος. Καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι φοιτητές στο Απουθού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνεσαι, μένουν στο κάμπινγκ του Απουθού και ζουν 40 επικά events σε 70 μέρες όπως καραόκι, beach volley, ακραία και φοβερά θεματικά πάρτι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλοι οι φοιτητές και από άλλα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στο www.bluebanana.gr. Κατάλαβες, Άννα? Αντιλαβού, καταλαβού. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται. Εμείς αύριο, Θεό θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε, δεν θέλω εισμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα. Το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σεβμική. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα φιλί δεν αποτελεί λέει, μια ρομαντική απλά κίνηση, αλλά είναι μια εντυπωσιακή βιολογική ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
2: Ανταλλαγή βιολογική, βέβαια. Ανταλλάσσεις και μικρόβια, ανταλλάσσεις και σάλι.
1: Πόσα.
2: Πολλά.
1: Αν φιλάς, λέει, κάποιον 9 φορές τη μέρα, μπορεί να κάνει, λέει, το σάλιο σας σχεδόν ίδιο. Και θέλω να σου πω πόσα βακτήρια μεταφέρονται με αυτό το φιλί.
2: Διάρκεια
1: περίπου 10 δευτερολεπτών.
2: Η ζωή μας όλη απικίες βακτηρίων είναι.
1: Ωραία. 80 εκατομμύρια βακτήρια. Αν φυλάς κάποιον για 10 δευτερόλεπτα.
2: Άρα στα.
1: Άμα βάζεις...
2: Στα 4 δευτερόλεπτα.
1: Στα 4.
2: Είναι μισά τα βακτήρια.
1: Στα 5 δευτερόλεπτα, Μιράντα. Είναι μισά.
2: Άρα στο 1 δευτερόλεπτο. Τίποτα σχεδόν.
1: Αυτό,
2: δεν προλαβαίνει, δεν αλλάξει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
2: Και αν φυλεί στον αέρα,
1: ματς
2: μουτς.
1: Βγάζει τη γλώσσα. Δεκάζει τέτοιο αντιθυπτικό.
2: Ναι,
1: και μετά.
2: Σιγά μην κάνουμε και γαργάρι τώρα με απολυμαντικά. Α είναι άνθρωποι που τρέχουμε στα νοσοκομεία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: εγώ τη λέξη μοναξιά.
1: Του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργος Σαμπάνης για το ξεκίνημά μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,9. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, Άννα, μεταξύ μας. Να πάμε να δούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε απόψε αυτό το βράδυ. Έχουμε να πούμε πολλά και για την φωτιά που μένεται αυτή τη στιγμή στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Για την ώρα όμως πάμε να δούμε. Αρχικά από κίνηση στα γρήγορα εδώ στο εσωτερικό της πόλης είμαστε σε καλά επίπεδα. Δεν συναντάμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια στη διασταύρωση γύρω από τη Χάνθ, καθώς και στους μικρούς δρόμους γύρω από την Αγία Σοφία. Προς τα ανατολικά. Χαμηλά η ταχύτητα στην Κατσιμίδη στα φανάρια στη συμβολή, κυρίως με την Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ενώ ακόμη πιο πέρα πάμε ανατολικά, υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα. Όμως εντάξει, υπομονή και προσοχή. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα γενικότερα. Ο περιφερειακός μια χαρά. Το ίδιο και η Μουδανιών. Στην εκείνη τώρα τη Χαλκιδική υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εκεί στα φανάρια. Παρ' όλα αυτά, επίσης δύσκολα είναι τα πράγματα φυσικά και στο πρωτοπόδι. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ήδη από κάτω από το Παλιούρι. Μέχρι και το ύψος της Κρυοπηγής είμαστε πολύ δύσκολα. Υπομονή, θα πούμε στη συνέχεια και περισσότερες πληροφορίες. Πάμε για την συνέχεια να συνεχίσουμε εμείς με μουσική. Μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι από Στέλιο Ρόκο. Τώρα είμαι εντάξει, μια χαρά. Εμείς, ή δεν μας λες και στα καλύτερά μας. Πάντως έχουμε Κοσμοράδιο 95,1, έχουμε ενημέρωση, έχουμε μουσική. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, ένα, μια παρέα ραδιοφωνική μεγάλη. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά και ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Μένετε από το μεσημέρι φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, όπως διαβάζω, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις κατάσβεσης, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα και η εικόνα είναι λίγο καλύτερη. Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και ώρα και συνεχίζεται βέβαια απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσης, όχι μόνο με τα σκάφη του λιμενικού, αλλά και με σκάφη κατοίκων. Δηλαδή, δικοί μας άνθρωποι προσπαθούν μαζί με όλους για να μην έρθουν τα χειρότερα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο κρατικός μηχανισμός είναι, όπως κάθε φορά, ελλιπής. Τουλάχιστον τι να πω, δεν θα πω ότι μας στείλανε το 112. Η ενημέρωση και η πρόληψη φτάνει μέχρι την ενημέρωση του 112. Είναι οριακά το άλλο θήτους αυτό και η κλιματική αλλαγή. Δεν θα εμβαθύνουμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι επικρατούμε καλύτερη εικόνα. Δεν θα έρθουν τα χειρότερα. Είμαστε σίγουροι, κάνουμε θετικές σκέψεις και προχωράμε. Μαζί λοιπόν έχουμε ο ένας τον άλλον και πάντα Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Φέρτο. Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Νίκος Οικονομόπουλος και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και μένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Να πούμε ότι υπάρχει και το application που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν, είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS, για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Εμείς τώρα πάμε να ανοίξουμε την επικοινωνία μας στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα νέα σας, τις αφιερώσεις σας, ό,τι εσείς αγαπάτε, πληροφορίες για μέρη για τα οποία εγώ δεν βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εκεί, πράγματα που εγώ δεν βλέπω, οπότε εσείς θα γίνετε τα μάτια μου και τα αυτιά μου, καταλαβαίνετε τώρα. Έτσι λοιπόν εμείς θα απορρευτούμε, πάμε να απολαύσουμε Αναβίση και Πέτρο Ιακωβίδη σε λίγα λεπτά και Παγκιζίνα, γιατί όσο αγαπάμε παίζουν πάντα στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1.

Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα. Και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άνω μεταξύ μας συνεχίζουμε. Φύγαμε για Δήμο Αναστασιάδη που ξέρω μας αρέσει πολύ. Κατερίνα Λιόλη και Νότι Φακιανάκη. Γιατί όλες οι αγαπημένες μας οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν πολύ δυνατά. Μεγάλο φιλί στον Παύλο, τον Δημήτρη και τον Στέλιο που είναι απόψε συντονισμένοι. Την αγάπη μου και στην φίλη μου την Δέσποινα, η οποία αυτή τη στιγμή οδηγεί. Κατευθύνεται είναι εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μου λέει δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία με τα πράγματα της κίνησης. Οπότε εντάξει, αυτό είναι ένα θετικό σενάριο. Οπότε εμείς πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Απολαυστικός Δήμος Αναστασιάδης για τη συνέχεια. Είναι απόφασή σου. Το μαζί είναι απόφασή σου. Πώς να το κάνουμε δυνατά αμέσως τώρα.

0: Λένα ζευγαράκια, πάντα Κοσμοράδιο 95,1. Για όσα τραγούδια αγαπάμε να ακούμε πολύ δυνατά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε μέχρι τις 10. Πάμε ξανά έτσι στην Χαλκιδική. Όπως έχουμε πει, είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που μένεται από το μεσημέρι στην Σίβηρη. Ωστόσο, ακούσαμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, παιδιά, το άκουσα προηγουμένως, ότι για την κατάσταση αυτή σήμερα, ας πούμε, το σοβαρότερο, το κυριότερο πρόβλημα ήταν η ξηρή βλάστηση. Και ώρες όταν ακούω κάτι τέτοια, λέω, ρε παιδιά, κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Η ξηρή βλάστηση προφανώς είναι ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια τέτοια πυρκαγιά. Ωστόσο, δεν είναι το κυριότερο πρόβλημα, θεωρώ εγώ με το ταπεινό μου μυαλό. Νομίζω το κυριότερο πρόβλημα ξεκινάει πάντα από την πρόληψη, φυσικά, την κρατική ανεπάρκεια και τους μηχανισμούς όλους αυτούς, και όλα έπονται στην συνέχεια για τους πυλώνες του ΔΔΕ και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ωστόσο, τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν ακόμη βρεθεί με βεβαιότητα. Αναμένουμε τις πληροφορίες και πάντα τα μαθαίνουμε όλα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια είναι για σένα η πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
3: Το Ευάκι λέει η μυρωδιά από το καρπούζι όταν το κόβεις.
4: Ναι ρε φίλε, αυτό έτσι το κάνεις, ναι.
3: Το άρωμα καρύδας, σε λάδι, σε τηλιακό, στα πάντα λέει η Ειρήνη.
2: Παίζει πολύ all time classic, ναι.
3: Η Ιφηγένεια γράφει το για σεμί. Πολύ ωραίο.
2: Ναι, είναι ωραίο.
3: Και η Κατερίνα λέει τα καλαμαράκια στην ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Με κρύα μπυρίτσα συγκεκριμένα.
2: Άντε, γεια μας και καλή όρεξη.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία του στις 16 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Πορταριάς. Μια βραδιά γεμάτη με τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Πορταριάς στην κεντρική πλατεία μαζί με τους αδελφούς Τσικούρη και πλήθος λαϊκών ερμηνευτών. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Το πλανήτη.
8: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι νησιώτικο και Κωνσταντίνο Αργυρό στα ηχεία, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί, πάντα μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, Άννα μεταξύ μας συνεχίζουμε και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, εσωτερικά βλέπω είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα. Όσο βραδιάζει και όλα, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο χαλαρά όσον αφορά το κέντρο της πόλης. Τώρα, στα δυτικά είμαστε OK, στα ανατολικά υπάρχει το μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ και ο περιφερειακός παραμένει καθαρός. Χαμηλές λίγο οι ταχύτητες, χωρίς όμως να είναι ανησυχητικά τα πράγματα, στην Μουδανιών, λίγο πριν μπείτε στον περιφερειακό, εκεί πριν τη στροφή. Παρ' όλα αυτά, βλέπω πάμε προς Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι στην Νικήτη υπάρχει κίνηση και χαμηλές ταχύτητες, οπότε υπομονή σε εκείνο το σημείο. Ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα και στο πρώτο πόδι, φυσικά στο, από το Πευκοχώρι κάτω μέχρι και πάνω στην Κρυοπηγή. Σε εκείνο το ρεύμα δηλαδή, Πευκοχώρι προς Κρυοπηγή, θα συναντήσετε έντονες καθυστερήσεις. Υπομονή, λόγω αυτό είναι της φωτιάς που είχε ξεσπάσει ήδη από το μεσημέρι. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδι και πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: ήταν οι μέλισσες σαν κύμα δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί ως τις 10. Άννα μεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο από θερμοκρασία? Είμαστε στους 30 βαθμούς. Εντάξει τα πράγματα. Τώρα αύριο βέβαια θα υπάρχει γενικότερη συννεφιά. Μπορεί να δούμε και καμιά ψυχάλα. Για καλό και κακό, πάρτε και καμιά ομπρέλα μαζί σας, καμιά ζακέτα. Θέλουμε να βρέξει και στη Χαλκιδική. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο που παρακαλάμε πλέον. Επίσης τώρα βλέπω ότι ίσως γίνουν εντονότερα τα καιρικά φαινόμενα όσον αφορά τις βροχές, το όσο βραδιάζει την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά, τα σχέδιά μας για 15 Αύγουστο δεν ξέρω τα δικά σας πώς είναι. Τα δικά μου πάντως είναι τουλάχιστον αύριο το πρωί να πιω ένα καφέ στο μπαλκόνι. Να αράξω με την ησυχία μου, δεν ξέρω. Κάπως λίγο να στρωθεί η κατάσταση, να έχει και δροσούλα, καλά θα είναι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πάμε να απολαύσουμε και περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1 και τραγούδι εβδομάδα και όλα όσα αγαπάμε στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Τίτλος:
1: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Απαντάω.
1: Σου απαντάω, ναι, πολύ. Αντώνης Ρέμος και μέχρι το τέλος του κόσμου και πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Τον περιμένουμε τον Αντώνη Ρέμο. Καλώς αρχόντων των πραγμάτων, 12 του μήνα, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος. Φυσικά στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε όλοι εκεί, εννοείται. Και εμείς συνεχίζουμε μαζί ως τις 10. Ανάμεταξύ μας, πολλά φιλάκια θα στείλω στην φίλη μου εδώ την Ιωάννα που μου στέλνει τις καλησπέρες της. Εννοείται θα αφιερώσουμε στην υπέροχη τη μαμά Άννα Βύση. Γιατί έτσι αγαπάμε Άννα Βύση και θέλουμε και να φτιάξουμε το mood. Αυτό δεν είναι. Πολλά φιλάκια, ρε παιδιά. Γεια σου πάνω, αγαπημένα. Νάτος και ο Δημήτρης, η Κατερίνα. Απόψε όλη παρέα μαζί. Εδώ σύσσωμη κρατάμε την πόλη. Τέλεια. Πάμε να απολαύσουμε Άννα Βύση. Αμέσως τώρα δυνατά, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια και εμείς, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1, 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Διάβαζα προηγουμένως κάτι πολύ σημαντικό που νομίζω αξίζει να το ακούσουμε. Υπάρχουν, λέει, εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και αισθητήρες υπέρυθρες ακτινοβολίας drones, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν ύποπτες θερμικές ανομαλίες ή μικρές αιστείες φωτιάς, προτού αυτές εξελιχθούν σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Το ελληνικό κράτος διαθέτει τέτοιου είδους τεχνολογίες και αν δεν διαθέτει, τι περιμένει και αν διαθέτει, τι χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ή χαιρόμαστε μόνο με τα ραφάλ που έχουμε και σφυρίζουμε διάφορα σε καταστροφές που έχουμε κάθε καλοκαίρι, χωρίς καν να βρισκόμαστε σε εμπόλεμη ζώνη. Είναι φοβερό αυτό, πραγματικά. Γενικώς είναι εξίσου φοβερό και το πώς έχουμε μάθει να ζούμε σε όλη αυτή την παράνοια. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε λίγο για μουσική. Συνεχίζουμε παρέα μαζί ως τις 10 με πολλά τραγούδια ακόμη που αγαπάμε. Πάντα στους 95 και 1.

0: Μαγευτικός Στέλιος Ρόκος έμεινα εδώ που τον περιμένουμε εννοείται πώς και πώς 19 του μήνα στα Μουδανιά της Χαλκιδικής για τη συναυλία αυτή την όμορφη που γίνεται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς τα λέγαμε πολύ ωραία. Άνω μεταξύ μας 8 με 10 τα είπαμε όλα, τα μοιραστήκαμε όλα και απόψε. Και ακολουθεί φυσικά η Δήμητρα Σιβρή 10 με 12 να είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα. Εμείς τώρα πριν καληνυχτιστούμε να ευχηθώ να προσέχετε πάρα πολύ εκεί στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Βλέπουμε ότι είναι καλύτερη η εικόνα σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Σίβρη. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει αυξημένη κίνηση ήδη από κάτω από το Παλιούρι μέχρι και την Κρυοπηγή σε εκείνο το ρεύμα. Δηλαδή, ωστόσο, υπομονή στο μποτιλιάρισμα, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς τώρα θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια θεωρείται την πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
3: Το νύχτα λουλούδο, λέει η Αποστόλης.
4: Τι είναι αυτό?
2: Και αν χιονίζει και αν βρέχει. Α, και το αγριλούλουδο αντέχει. Ποιο νυχτολούλουδο?
3: Μυρίζει ωραία, μυρίζει.
2: Ποιο
4: είναι το νυχτολούλουδο?
3: Είναι το νυχτολούλουδο.
2: Α, περίμενε. Νυχτολούλουδο φυτό.
4: Ναι. Υπάρχει.
3: Ναι, ναι, μυρίζει πολύ ωραία το καλοκαίρι.
4: Πάσε με μωρέ που τη ξέρει το να μυρίζει. Ότι αυτό είναι νυχτολούλουδο.
2: Κάτσε, είναι το άσπρο ή το πορτοκαλί που βλέπω εδώ στη φωτογραφία?
3: Εγώ το άσπρο ξέρω.
4: Το άσπρο γιατί δεν το βαράει ο ήλιο.
2: Πώ θα ξέρει εσύ?
3: Κοίτα, πάμε σε κάτι άλλο. Στα σουβλάκια, στα πανηγύρια που λέει ο Χρήστο.
4: Πλησιάζει το.
2: Είπα και
4: Grand,
2: εγώ.
4: Ναι.
2: Καλέ τώρα το 15 Αύγουστο, ναι, την κίνηση ναι. Τη Θεοτόκου. Με τον καλύτερο τρόπο τη γιορτάζουμε.
4: Άλλο.
3: Ψητό καλαμπόκι, λέει η Τένια.
4: Ναι. Τι είπε τώρα, ρε φίλε. Και κολλάει στο δόντι μέσα. Και κάνει κάτι. Τρεις-τέσσερις μέρες κάνει να φύγει αυτό.
3: Εδώ η Γεωργία που λέει τα γεμιστά και τα τηγανιτά. Πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, τα πάντα. Ωραία.
2: Βάλε και λίγο ξυδάκι από πάνω.
4: Έλα ρε.
2: Ναι, ρε. Αλλιώς δεν γίνεται.
4: Είναι μια χαρά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
9: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
9: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
7: Ποσίδι, έτοιμοι.
10: U90s.
7: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
8: Το απόλυτο 90s show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
7: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
8: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι. Γίνεται πάρτι.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο. Εγώ υποσχέθηκα διαγωνισμό και μάλιστα νοστιμότατο, οπότε δεν θα μπορούσα εννοείται να μην σας πω αυτή τη στιγμή να πάρετε κινητά στο χέρι, να πληκτρολογήσετε τη λέξη πίτσα. Από την Pizza Fan φυσικά είναι ο διαγωνισμός μας, γιατί αν ψάχνεις και εσύ μια εντελώς νέα γεύση, τότε η νέα πίνσα μαργαρίτα lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan, το ethnic στοιχείο νομίζω ταιριάζει πολύ και με το καλοκαίρι μας, είναι με την υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου, είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις. Από έτσι νωρίς έχει έρθει αυτό το τέλειο match με κάθε πίνσα μαργαρίτα lime δώρο και μια green lemon lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία από την Pizza Fan και φυσικά εγώ τώρα. Εάν πληκτρολογήσεις τη λέξη πίτσα όπως είπαμε το όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982-951-951 θα είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει δύο πίτσες 8 τεμαχίων μπιάκα Ιτάλια, εννοείται Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Καλή επιτυχία παιδιά σε όλους, πεινάω ήδη, είναι δωράρα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο

Όλα όσα αγαπάμε να ακούμε παρέα μαζί παίζουν δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρική, αυτό το Πεμπτόβρατο, το τελευταίο της εβδομάδας μας. Ακολουθούν, έτσι είναι και παραμονές 15 Αυγούστου, ακολουθεί και πολύ μεγάλη γιορτή και γενικότερα οι περισσότεροι από εσάς σίγουρα όλο και κάτι θα έχετε κανονίσει. Για αυτούς βέβαια που δουλεύετε, εννοείται ότι το Κοσμοράδιο είναι εδώ όλη την εβδομάδα και τα Σαββατοκύριακα, πάντοτε η παραγωγή εδώ για σένα και σε ό,τι αφορά τα νέα, τη κίνηση, σε ό,τι αφορά τη μουσική και το τι θέλετε να μοιραστούμε παρέα, είμαστε εδώ και το 15 Αύγουστο πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.

Βρίσκω αγαπημένο και όλα αυτά που αγαπάμε να ακούμε, είτε είναι από το χθες είτε είναι από το σήμερα, πάντοτε τα απολαμβάνουμε μαζί στους 9, 5 και 1 και ανεβαίνουμε μαζί. Ακολουθεί Νατάσα Θεοδωρίδου. Έρχεται Δήμος Αναστασιάδης, πολύ αγαπημένος. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργύρος. Φυσικά Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί όσο ζω μαζώ, και όλα αυτά πάντοτε μαζί, πάντοτε στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Δες στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Πεμπτόβραδο μαζί με Σιβρή, και αν είσαι και εσύ φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τότε έρχεται η πιο τέλεια ώρα. Γιατί το φοιτητικό κάμπινγκ στο Ποσίδι, όπου ένας φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μπορεί να μείνει με 15 ευρώ για ολόκληρο το καλοκαίρι, δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη επιλογή από αυτή. Φέτος πραγματοποιούνται 40 events σε 70 ημέρες, θεματικά πάρτι, καράο και τουρνουά beach volley και πολλά ακόμη. Εντάξει, πλησιάζει και 15 Αύγουστο, παιδιά, είναι η καλύτερη επιλογή. Και ναι, όλοι οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι από όλα τα πανεπιστήμια. Μαθαίνεις και περισσότερο στο bluebanana.gr. Έχω περάσει κι εγώ από εκεί, ούσα φοιτήτρια του Αριστοτελείου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και πραγματικά ξετρελάθηκα. Όπως ξετρελαίνομαι πάντα με όλα όσα παίζουμε και αγαπάμε δυνατά, στους 9, 5 και 1 με Δήμητρα Σιβρή.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα φιλί δεν αποτελεί μια ρομαντική απλά κίνηση, αλλά είναι μια εντυπωσιακή βιολογική ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.
2: Ανταλλαγή, ναι. Βιολογική, βέβαια. Ανταλλάσσεις και μικρόβια, ανταλλάσσεις και σάλι.
1: Πόσο, πόσα.
2: Πολλά.
1: Αν φιλάς, λέει, κάποιον 9 φορές τη μέρα, μπορεί να κάνει, λέει, το σάλιο σας σχεδόν ίδιο. Και θέλω να σου πω πόσα βακτήρια μεταφέρονται με αυτό το φιλί. Διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων.
2: Η ζωή μας όλη απικίες βακτηρίων είναι.
1: Ωραία. 80 εκατομμύρια βακτήρια. Αν φυλάς κάποιον για 10 δευτερόλεπτα.
2: Άρα στα.
1: Άμα βάζεις.
2: Στα 4 δευτερόλεπτα.
1: Στα 4.
2: Είναι μισά τα βακτήρια.
1: Στα 5 δευτερόλεπτα, Μιράντα. Είναι μισά.
2: Άρα στο 1 δευτερόλεπτο. Τίποτα σχεδόν.
1: Αυτό,
2: δεν προλαβαίνει να αλλάξει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
2: Και αν φυλεί στον αέρα,
1: ματς
2: μουτς.
1: Βγάζει τη γλώσσα. Δεκάζει τέτοιο αντισηπτικό.
2: Ναι,
1: και μετά.
2: Σιγά μην κάνουμε και γαργάρι τώρα με απολυμαντικά. Α, τα άνθρωπα μου τρέχουμε στα νοσοκομεία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: στην κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είστε, τι κάνετε. Άλλη μία καλησπέρα, λίγα λεπτά και μετά τις 11. Για όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας, την μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Καλωσορίσατε λοιπόν στις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Τρέχει διαγωνισμός για Pizza Fan. Εννοείται ότι συνεχίζετε λοιπόν να μου στέλνετε τις συμμετοχές σας και καλή επιτυχία σε όλους. Εννοείται ότι θα παίξω τα καλύτερα γιατί αυτό ζητάτε και εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Πάμε λοιπόν να παρτάρουμε μαζί στους 9, 5 και 1.

0: Radio. Όλα όσα αγαπάμε παίζουν παρέα στους 9-5 και 1. Πέμπτο βράδυ μαζί με Σιβρή και αυτό το βράδυ είμαστε παρέα. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπω έτσι κάθε χρόνο, σε όλη την διάρκεια εννοώ της χρονιάς, ότι τα βιντεάκια που παίζουν όταν κάποιος έχει γενέθλια, όταν θέλουμε για κάποιο λόγο να τον αναφέρουμε και έτσι να κάνουμε πλάκα, έχουν να κάνουν, παιδιά, πάντοτε αυτά τα αστεία βιντεάκια που βγάζεις το καλοκαίρι, που είσαι σε πιο χαλαρωτική κατάσταση, που κάπως έχεις κάνει τον κλόουν εντός εισαγωγικών με τους φίλους σου και αυτά τα βιντεάκια έχουν απαθανατιστεί και μετά ανεβαίνουν σε κάθε γενέθλια, γιορτές και καταλαβαίνετε. Από το καλοκαίρι συμβαίνουν αυτά. Αν δεν θέλετε να έχετε κάποια τέτοια στο κινητό του κολλητού, αυτό το καλοκαίρι να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί καταλαβαίνετε, τα λάθη πληρώνονται. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
4: Θα σου στέλνω φιλιά.

Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Κλικάρεις, μας βλέπεις, μας ακούς από όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, και φυσικά βλέπεις την ατζέντα του Κοσμοράδιο, όλα όσα προτείνει, γιατί η πολιτιστική ατζέντα είναι πολύ μεγάλη, γιατί οι συναυλίες, γιατί οι παραστάσεις, αλλά και τα πολιτιστικά δρόμενα, διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πόλη, είναι με την σφραγίδα και την υπογραφή του Κοσμοράδιο. Ό,τι θέλεις λοιπόν και εσύ να μαθαίνεις, είτε επειδή έρχεστε στην πόλη και πληκτρολογείτε κοσμοράδιο.gr, είτε επειδή έχετε επιλέξει να μπείτε εδώ και υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες βραδιές καλοκαιρινές που διοργανώνονται από, από το Δήμο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Τα μαθαίνεις όλα στο κοσμοράδιο.gr, όλα αυτά που προτείνουμε. Είναι και πολλές οι θεατρικές παραστάσεις, εννοείται οι συναυλίες και τα μουσικά events. Είναι πάντοτε σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 95,1.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Πεμπτόβραδο μαζί με Σιβρή. Και λίγο πριν κλείσουμε την απόψηνή μας εκπομπή, θα στείλω ραδιοφωνικές καλησπέρες, γιατί και τα μηνύματα και αυτό το βράδυ είναι πολλά. Οι αφιερώσεις είναι ωραίες. Ακολουθούν και ονομαστικές εορτές έτσι λόγω 15 Αύγουστο. Οπότε μου στέλνουν τα όμορφα μηνύματα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, φιλιά και στη Ράνια, τη Μαρία και την Κωνσταντίνα. Καλησπέρες, βρε παιδιά. Τι ωραία. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα στον Βαγγέλη, τον Γιάννη, την Δήμητρα, τον Θωμά, αλλά και έτσι το συνονόματο Δημήτρη. Είναι μεγάλη η παρέα μας και σήμερα το βράδυ. Είτε είστε μπαλκόνι και χαλαρώνετε, είτε είστε αυτοκίνητο γιατί ξεκινάτε διακοπές και έχετε έτσι πάρει τον δρόμο αυτόν, είτε είστε σε πλοία, αεροπλάνα και οπουδήποτε, πάντοτε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί εδώ παίζουν όλα όσα αγαπάμε να ακούμε μαζί στους 9, 5 και 1.

0: κάπως έτσι και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω και για το ψινό μας βράδυ, αλλά και για την εβδομάδα μας. Χαμογελάω γιατί έχετε δίκιο. Νωρίτερα σας έλεγα όπου και αν είστε, είστε κοσμοσυντονισμένοι. Μπορεί κάποιοι να είναι και σπίτι. Σπίτι είμαστε, βρε Δήμητρα, μου γράφετε. Καλά κάνετε, παιδιά. Έχει κάτι καλύτερο να γλαρώνεις στο μπαλκόνι του σπιτιού σου, στον καναπέ του σπιτιού σου, να απολαμβάνεις τη μουσική που αγαπάς. Δεν έχει. Ανανεώνουμε λοιπόν ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε και να παραμείνετε κόσμο συντονισμένοι. Στις 6 το πρωί έρχεται η Μαρία Παζαρούλα με Group Therapy, ενώ στις 8 ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος θα είναι εδώ. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια είναι για σένα η πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
3: Το Ευάκι λέει η μυρωδιά από το καρπούζι όταν το κόβεις.
4: Ναι ρε φίλε, αυτό έτσι το κάνεις. Ναι.
3: Το άρωμα καρύδας σε λάδι, σε αντιλιακό στα πάντα λέει η Ειρήνη.
2: Παίζει πολύ all time classic, ναι.
3: Η Ιφηγένεια γράφει το για σεμί. Πολύ ωραίο.
2: Ναι, είναι ωραίο.
3: Και η Κατερίνα λέει τα καλαμαράκια στην ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Με κρύα μπυρίτσα συγκεκριμένα.
2: Άντε, γεια μας και καλή όρεξη.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια θεωρείται την πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του καλοκαιριού?
2: Το νύχτα λουλούδο, λέει η Αποστόλη.
3: Τι είναι αυτό?
1: Και αν χιονίζει και αν βρέχει. Α, είναι το αγριολούλουδο αντέχει.
3: Ποιο
1: είναι το λουλούδο?
2: Μυρίζει ωραία, μυρίζει.
1: Ποιο
3: είναι το νυχτολούλουδο?
2: Είναι το νυχτολούλουδο.
1: Α, περίμενε. Νυχτολούλουδο φυτό.
3: Υπάρχει.
2: Ναι, μυρίζει πολύ ωραία το καλοκαίρι.
3: Πάσε με μωρέ που ξέρει το να μυρίζει. Ότι αυτό είναι νυχτολούλουδο.
1: Κάτσε, είναι το άσπρο ή το πορτοκαλί που βλέπω εδώ στη φωτογραφία?
2: Εγώ το άσπρο ξέρω.
3: Το άσπρο γιατί δεν το βαράει ο ήλιο.
1: Πώ θα ξέρει εσύ?
2: Κοίτα, πάμε σε κάτι άλλο. Στα σουβλάκια, στα πανηγύρια που λέει ο Χρήστος.
3: Πλησιάζει το.
1: Είπα και εγώ. Καλέ τώρα το 15 Αύγουστο την κίνηση τη Θεοτόκου με τον καλύτερο τρόπο τη γιορτάζουμε.
3: Άλλο.
2: Ψητό καλαμπόκι, λέει η Τένια.
3: Ναι. Είπε τώρα, ρε φίλε. Και κολλάει στο δόντι μέσα και κάνει κάτι. Τρεις-τέσσερις μέρες κάνει να φύγει αυτό.
2: Εδώ η Γεωργία που λέει τα γεμιστά και τα τηγανιτά. Πιπεριγές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, τα πάντα.
1: Βάλε και λίγο ξυδάκι από πάνω.
3: Έλα ρε.
1: Ναι, ρε. Αλλιώς δεν θε, δεν γίνεται.
3: Γίνεται μια χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ποιος θα επιβάλλει τάξη?
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου
0: είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

θέλω να ξεχάσω.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Τίτλος:
0: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όπως πέρναγες την πόρτα και όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή και όπως τα γυαλιά

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αν ρωτήσω σας, παππί.
1: Και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο. Κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.